I can't take my mind. My mind.

funny. I'm anxious. Of course you have.

into wrongdoing.

音楽いつまでも

gentlemen.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια στο Nightly Radio έως 8 επιλέγει ο DJ Πάνος Peter Pan. Ακούτε την εκπομπή

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Nightfall Radio, που αλλού θα ήμασταν. Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου στα μικρόφωνα και στις μουσικές για 2 ώρες. Η εκπομπή Billboard Chart μαζί σας. Μέχρι τις 12 λοιπόν θα είμαστε μαζί. Με φοβερές μουσικές. Από ποια χρονιά? 1976. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω.

Και τι φοβερές μουσικές έχουμε να ακούσουμε. Ξεκινήσαμε με Kiss και Rock and Roll All Night. Και στη θέση 98, κάτω-κάτω, πολύ χαμηλά. Και αμέσως μετά 97, Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Πάμε να τους απολαύσουμε και να πούμε και τις καλησπέρες μας στο chat σε λιγάκι.

Λοιπόν, και μόλις με πληροφόρησαν μέσα από το chat, αλλά φυσικά ανοίγοντας και τη σελίδα του iFeel Radio έμαθα περισσότερα για τη μεγάλη βόμβα λοιπόν που έσκασε στο Hollywood. Όχι, θα ήθελα λοιπόν να το σχολιάσω κι εγώ. Μπραντζελίνα πια, αυτό που λέγαμε, πάει, πέθανε. Όχι, δεν πέθανε, εννοώ το ζεύγος. Τα σπάσανε, ναι, παιδί μου, το διαλύσανε, πώς να το πω. Λοιπόν, 12 χρόνια σχέσεις, 2 χρόνια γάμου. Καλά τα πήγαιναν σαν σχέση. 2 χρόνια γάμου, πότε προλάβανε και. Τέλος πάντων, 6 παιδάκια μαζί. Την επιμέλεια θα την κρατήσει η κυρία Αντζελίνα Τζολί, έτσι τουλάχιστον προσπαθεί. Αλλά θα αφήσει, λέει, τον Μπραντ να επισκέφτεται τα παιδιά όποτε αυτός θέλει. Λοιπόν, 41 ετών η Αντζελίνα, λοιπόν, χωρίζει και τον Μπραντ Πιτ. Τρίτο διαζύγιο, μωρέ, μπράβο της. Λοιπόν, διαβάζουμε λοιπόν εδώ στο άρθρο διάφορα συνέβησαν. Από τις 15 Σεπτεμβρίου, λέει, ουσιαστικά είναι χωρισμένη. Έχει καταθέσει ήδη την αίτηση διαζυγίου. Μάλιστα. Τους είδαν τελευταία φορά στις 12 Ιουλίου, ήταν μαζί τελευταία φορά σε ένα εστιατόριο που έφαγαν μαζί με τα παιδιά τους. Άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, εγώ σας έχω μέσα στο κουτσομπολιό. Γιατί χώρισε η Αντζελίνα Τζολί με τον Μπραντ Πιτ? Εδώ θέλω να σας πω. Λοιπόν, τρίτο πρόσωπο σε σχέση τους. Και το τρίτο αυτό πρόσωπο φημολογείται ότι είναι η Μαριόν Κοτιγιάρ. Μάλιστα. Είναι να μην πάρει Όσκαρ. Πήρε Όσκαρ το κορίτσι, τσουπ, τσίπησε και τον Μπραντ Πιτ. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Οπότε λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο σαν παρουσιάστρια. Να τους αφιερώσω Νίλ Σεντάκα και Breaking Up is Hard to Do.

Λοιπόν, Candy Station, Young Hearts Run Free, 89η θέση. Λοιπόν, μία θέση πιο πάνω, Peter Frampton, λοιπόν, από μία live εκτέλεσή του, θα μας πει νομίζω το κλασικό του πια, Baby I Love Your Way, ένα τραγούδι το οποίο έχει επανεκτελεστεί από μπάντες, από μεμονωμένους καλλιτέχνες πολλές και πολλές φορές.

Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά να δούμε οι στάρ της μουσικής σκηνής. Τι έκαναν το 1976 άραγε. Λοιπόν, 5 Ιανουαρίου, ο πρώην μάνατζερ των Beatles, Mal Evans, πυροβολήθηκε από αστυνομικούς Los Angeles μετά την άρνησή του να ρίξει το όπλο του, το οποίο αργότερα η αστυνομία ανακάλυψε ότι ήταν απλό αεροβόλο. Απλό αεροβόλο και από να το ξέρουν οι άνθρωποι. 15 Φεβρουαρίου, η Betty Midler βγάζει με εγγύηση από τη φυλακή 7 μέλη του περιβάλλοντός της μετά από τη σύλληψή τους για την κατηγορία κατοχής κοκαΐνης και μαριχουάνας. Μάλιστα. 6 Μαρτίου η EMI Records κυκλοφορεί σε επανέκδοση 22 άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν οι Beatles, καθώς και ένα καινούριο single του κλασικού Yesterday, και τα 23 singles ανέβηκαν στην κορυφή των charts την ίδια ακριβώς στιγμή. Λοιπόν, τι ακούσαμε? Peter Frampton τον ακούσαμε από το 88, θέση 88, θέση 82, Brian Ferry, Let's Stick Together.

Λοιπόν, αυτή είναι η Earth, Wind & Fire Getaway από τη θέση 79. Να σας θυμίσω ότι στις 7 Μαρτίου ένα κέρινο ομοίωμα του Elton John έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, συγγνώμη, της Madame Tussauds του Λονδίνου. Τι άλλο έχω, 14 Απριλίου ο Stevie Wonder ανακοινώνει ότι υπέγραψε συμβόλαιο 13 εκατομμυρίων δολαρίων τότε, παρακαλώ, με τη Motown Records. Λοιπόν, μετά τους Earth, Wind & Fire, σκητάλη παίρνει Dolly Parton, λοιπόν. Dolly Parton στη θέση 78, που θα μας τραγουδήσει το κλασικό πια, Jolene.

Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Tell me who I am. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλυτη.

Καραβάνι, Ελισάβετ, τη Μερούλα, το Βαγγέλη και τον Βασίλη Μπαλά και το Music Passport του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Aerosmith Dream On και επανερχόμαστε για να ανέβουμε σιγά σιγά μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή του Billboard Chart του 1976.

Λοιπόν, και εκεί που ροκάρουμε, ξαφνικά δισκάρουμε. Λοιπόν, θέση νούμερο 45. Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it, μας είπαν. Και έρχονται οι Beatles. Έρχονται οι Beatles πάλι να μας χαλαρώσουν λίγο. Πολύ λίγο βέβαια. Νούμερο 44, Hey Jude.

Λοιπόν, μια σπάνια εκτέλεση του Hey Jude από τους Beatles ήταν αυτή που ακούσαμε από κάτω. Πάμε όμως να ακούσουμε, να μάθουμε μάλλον και μερικά ακόμα πράγματα που συνέβησαν το 1976. Λοιπόν, 3 Μαΐου ο Paul McCartney και οι Wings παίζουν στο Τέξας. Αυτή τη φορά θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξει ο Paul McCartney στην Αμερική, μετά την τελευταία φορά είχε ξαναπαίξει το 1966 με τους Beatles στο Candlestick Park. Λοιπόν, 19 Μαΐου ο κιθαρίστας των Rolling Stones Keith Richard εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα βορειοδυτικά του Λονδίνου. Μέσα στο αυτοκίνητο που επέβαινε, κοκαίνη βρέθηκε. Δύσκολα τα πράγματα. Ο Ρίτσαρντ δικάστηκε στις 12 Γενάρη του 1977. Επίσης, 18 Ιουνίου, η ABBA παίζουν τον Dancing Queen για πρώτη φορά στη σουηδική τηλεόραση. Στις 25 Ιουνίου, οι Ryan Heap παίζουν για τελευταία φορά μαζί με τον David Byron, γιατί αμέσως μετά τον απέλυσαν. Αυτή την τελευταία φορά τους ήταν στο γήπεδο Bilbao της Ισπανίας. Τι άλλο σας έχω? Α, ωραία, πολύ καλό αυτό. 18 Σεπτέμβρη λοιπόν, οι Queen αποφασίζουν να κάνουν μια πολύ μεγάλη δωρεάν συναυλία στο Hyde Park του Λονδίνου. Τη συναυλία αυτή παρακολούθησαν πάνω από 150.000 άνθρωποι. Όχι και άσχημα, δωρεάν σου λέει. Λοιπόν, πού ανεβήκαμε, πού πήγαμε? Νταϊάννα Ρος, στην 43η θέση. Πάμε να την απολαύσουμε.

Μαγική φωνή, Diana Ross, αφήσαμε πίσω για να πάμε σε μια άλλη μαγική κυρία. Και μιλάμε φυσικά για την Donna Summer. 41η θέση, Donna Summer, Could It Be Magic?

Donna Summer λοιπόν, ιδιαίτερα ερωτική όπως πάντα η Donna Summer. Could it be magic? Το αφήνουμε όμως πίσω για να πάμε θέση νούμερο 40. Vicky Sue Robinson και Turn the Beat Around. Να καλησπέρισουμε και μια και μιλάμε για beat, το Γιάννη τον Πιτάτο.

Vicky Sue Robinson, λοιπόν, Turn the Beat Around. Καλά, αυτό και αν έχει διασκευαστεί άπειρες φορές. Λοιπόν, πάμε δύο θέσεις πιο πάνω. Θέση νούμερο 38, Eric Carmen, αυτόν θα βρούμε, μια μπαλάντα. All by myself θα μας τραγουδήσει. Και αυτό επίσης έχει διασκευαστεί από το 76 μέχρι σήμερα πολλές φορές. Θα κλείσουμε λοιπόν μελωδικά το δεύτερο ημίωρό μας για να επανέλθουμε πάρα πολύ δυναμικά.

0: ώρα στο I Feel Radio είναι 4.
1: Δεκαπέντε χρόνια I Feel Radio, χιλιάδες τραγούδια, εκατοντάδες παραγωγή, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά, 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική, με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. I Feel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τρίτο ημίωρο της εκπομπής Billboard Chart. Είμαι η Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου και είστε συντονισμένοι πάντα και μόνο στο iFeel Radio, που όλο θα ακούγατε αυτές τις μουσικές να ηχούν στα αυτάκια σας τέτοιες ώρες. Λοιπόν, Bee Gees, You Should Be Dancing. Αυτό ακριβώς θα έπρεπε να κάνετε όλοι στο σπίτι σας, τι και αν είναι 11 η ώρα. Αφού ακούμε αυτές τις μουσικές, μπορούμε και να χορέψουμε. Πάμε να δούμε τι άλλο μας συνέβη μέσα στο 1976 και αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου, ο Bono, ο Edge, ο Adam Clayton και ο Larry Miller Jr. αποτέλεσαν μάλλον μια μπάντα η οποία ονομάστηκε Feedback στο Δουβλίνο. Λίγους μήνες αργότερα η μπάντα αυτή θα μετονομαστεί σε τη γνωστή μας πια YouTube. 8 Οκτωβρίου το αγγλικό punk συγκρότημα Sex Pistols υπογράφει συμβόλαιο με την EMI Records. Λοιπόν, στις 20 Οκτωβρίου η ταινία των Led Zeppelin The Song Remains the Same κάνει πρεμιέρα στο σίνεμα 1 της Νέας Υόρκης. Στις 23 Σεπτεμβρίου οι Thin Lizzy αναγκάζονται να ακυρώσουν την περιοδία τους στην Αμερική γιατί ο κιθαρίστας τους Brian Robertson τραυματίζεται στο χέρι σε έναν καυγά που είχε στο μπαρ δεν κάθεται κάτω στην ησυχία του. Έχουμε πολλά να δούμε και να ακούσουμε ακόμα για το 1976, αλλά μην χάνουμε και τα μουσικά μας. 21η θέση, το θέμα από το Shaft.

Και αυτό και αν το έχουμε ακούσει πολλές φορές και μάλιστα σε πιο rock version τα τελευταία χρόνια. Είναι η Smokey λοιπόν, Living Next Door to Alice. Αυτούς τους βρήκαμε σε ποια θέση, μισό λεπτά και να τσεκάρω, στην θέση νούμερο 25. Και θα πάμε δύο θέσεις πιο πάνω για να συναντήσουμε τους Nazareth, οι οποίοι έχουν κάνει μια διασκευή ενός τραγουδιού του 1960, παρακαλώ. Το τραγούδι είχε αρχικά γράψει ο Felice and Boulevard Brian, λοιπόν, το 1960. Το 1976 το πήραν οι Nazareth και το διασκεύασαν με τον τρόπο που όλοι πια ξέρουμε.

Λοιπόν, Hot Chocolate, You Sexy Thing, στη θέση νούμερο 22. Για να δούμε τι άλλο έχω συγκεντρώσει. 23 Νοεμβρίου, λοιπόν, ο Jerry Lee Lewis συλλαμβάνεται αφού εμφανίζεται μεθυσμένος έξω από την Graceland, παρακαλώ, στις 3 η ώρα το πρωί, κουνώντας ένα πιστόλι και φωνάζοντας δυνατά να βγει ο Elvis Presley για να μιλήσουν. Ο Presley φυσικά αρνήθηκε το αίτημά του. Λοιπόν, στις 2 Δεκεμβρίου, οι Bee Gees δίνουν μια συναυλία στο Madison Square Garden για να δωρήσουν όλα τα έσοδα στην Αθλητική Ένωση της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Πάμε όμως Blue Oyster Card, κατά τα λέω, Don't Fear the Reaper, 20η θέση.

Λοιπόν, να δούμε λίγο και ποια συγκροτήματα δημιουργήθηκαν μέσα στο 1976. Λοιπόν, B-52, The Clash, The Cure, Tom Petty and the Heartbreakers και U2 φυσικά που αναφέραμε και προηγουμένως το βρήκα. Λοιπόν, ακούσαμε τι, Andrea True Connection και More and More, και πάμε αμέσως και τάλι παίρνει στην θέση νούμερο 17, Silver Convention Fly Robin Fly.

I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I feel fantastic με το Στέλιο και Ζήσογλου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο για την εκπομπή Billboard Chart. Είμαι η Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, ξέρετε ότι μπαίνει πάντα και μόνο στο I Feel Radio. Λοιπόν, με τι ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο, με τη θέση νούμερο 14, Walter Murphy, A Fifth of Beethoven, λοιπόν. Με τι θα ακολουθήσουμε όμως? Ακολουθούμε λοιπόν με ένα τραγούδι το οποίο είναι γραμμένο από τον ίδιο τον Freddie Mercury. Ήταν στο album του A Night at the Opera. Είναι το πιο ακριβό single μέχρι σήμερα. Ανέβηκε στο UK Chart αμέσως όταν κυκλοφόρησε και έμεινε εκεί για 9 εβδομάδες. Κυκλοφόρησε τέλη του 1975 και μέχρι την 1η-1η του 1976, δηλαδή σχεδόν σε 2 εβδομάδες, είχε φτάσει το 1 εκατομμύριο αντίτυπα, παρακαλώ. Ξανακυκλοφόρησε το 1992. 10η θέση λοιπόν βρίσκουμε τους Queen και το Bohemian Rhapsody.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Άμπα και το Μάμα Μία. Εδώ κάποιοι με πιέζουν να μην πάμε την καθομιλουμένη, τέλος πάντων, την κανονική ροή που έχει το πρόγραμμά μας. Μάμα Μία, λοιπόν, που ήταν στην έκτη θέση, μία θέση παραπάνω. Wild Cherry και Play That Funky Music.

Λοιπόν, Wild Cherry και Play That Funky Music ανεβαίνουμε γρήγορα γρήγορα προς τις πρώτες θέσεις. Στην τέταρτη θέση τι βρίσκουμε? Frankie Valli, λοιπόν. Oh, what a night.

Λοιπόν, εκπληκτικός ο Frankie Valli, αλλά δυστυχώς δεν μπροκάμω καρδιά μου, πρέπει να προλάβω να φτάσω προς την κορυφή. Πάμε στη δεύτερη θέση, Elton John και ο Sir Elton John, μάλλον θα πω καλύτερα, αγαπημένος μου καλλιτέχνης. Sorry seems to be the hardest word. Και πραγματικά πως έτσι είναι.

Λοιπόν, sorry seems to be the hardest word. Για πολλούς ανθρώπους ισχύει αυτό. Κακός βέβαια, κακός. Θα κάνω εγώ το σχολιάκι μου, το μικρό σχολιάκι μου. Billboard Charts, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, τρίτη βράδυ. Από τις 10 η ώρα λοιπόν μέχρι τις 12 ήμουν μαζί σου, στα λόγια και στις μουσικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που έμειναν μέχρι αυτή την ώρα μαζί μου. Ευχαριστώ όσους μας άκουσαν αλλά δεν μπήκαν στον κόπο να μπουν στο chat. Την επόμενη φορά ας το κάνουν, είμαστε καλό παρεάκι. Υπάρχει νούμερο 1 θέση. Θα σας πω ποια είναι. Ακούγεται από κάτω, αν κάποιοι το ξέρουν μπορούν να τα αναγνωρίσουν, δεν νομίζω, λίγοι θα τα αναγνωρίσουν. Έχουμε πει ότι οι Αμερικάνοι έχουν ένα ιδιαίτερο χιούμορ και ένα ιδιαίτερο τρόπο να διαλέγουν πρωτιές. Paul McCartney λοιπόν and the Wings, Silly Love Songs ήταν το τραγούδι νούμερο 1 για το Billboard Chart του 1976. Θα έλεγα ότι πέρασαν ύμνη τραγούδια, ακούσαμε δηλαδή φοβερές κομματάρες. Δεν νομίζω ότι άξιζε αυτό στην νούμερο 1 θέση, οπότε του αλλάζω θέση. Το καθερό από νούμερο 1. Θα κλείσουμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή μας με ένα τραγούδι που βγήκε φυσικά το 1976. Τα αγαπάμε, τα αφιερώνουμε στον Απόλλωνα. Πολλά φιλιά σε όλους, ραντεβού θα δώσουμε την επόμενη Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ με ένα Billboard Chart έκπληξη για εσάς. Δεν ξέρετε ποια χρονιά θα επιλέξω, οπότε να είστε εδώ καρφωμένοι. Όποια χρονιά όμως και να διαλέξω, πιστέψτε με, κάθε χρονιά έχει διαμάντια. Λοιπόν, σας αφήνω με τι σας αφήνω. Σας αφήνω με Black Sabbath και Dirty Woman. Αυτό θα παίξει για τώρα, αν θελήσει να μας κάνει τη χάρη. Ναι, θέλει να μας κάνει. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη.

ώρα στο iFeel Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

Εμείς είμαστε καλοκαιρινοί τύποι και οι φθινοπορεινές μπόρες μας εκνευρίζουν, δεν μας μελαγχολούν. Βροχούλα, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια της Αττικής, με τον ήλιο όμως να ξεπροβάλλει και πάλι. Το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει. Ο Στέλιος και Σίσογλου θα βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής για τις επόμενες δύο ώρες. Μέχρι τις 7 στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, που αλλού, στο Ναϊφίλι Radio βέβαια, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσουμε ακόμα περισσότερα βέβαια, γιατί δεν ξεχνάμε ότι εδώ στο Ναϊφίλι Radio ακούμε μόνο αυστηρά επιτυχίες. Τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από το παρελθόν, από το παρόν, το μέλλον αφήστε το. Ξεκινάμε, I feel fantastic.

Ο αγαπημένος Chris Rea μπορεί εδώ να, όπως είπαμε, η θερμοκρασία να είναι πιο χαμηλή και να ρίξει και μια μπόρα. Ωστόσο υπάρχουν πολύ καλύτερα μέρη με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που περάσαν και τους 30 βαθμούς. Όπως τις Σπέτσες. Τι ωραία οι Σπέτσες. Και για μονοήμερη εκδρομή, γιατί όχι, και για διήμερη. Μπορούμε να κάνουμε βόλτα στο λιμάνι με τα κανόνια τα αρχοντικά. Να κάνουμε επίσκεψη στο μουσείο της Μπουμπουλίνας. Να περπατήσουμε στο φάρο και τα παραδοσιακά καρνάγια. Και να εξερευνήσουμε αν έχουμε και κέφι το εντυπωσιακό σπηλαιοβάραθρο του Μπεκίρι. Τώρα για παραλίες, με 30 μπορεί να ρίξουμε μια βουτιά στην Αγία Μαρίνα ή στους Αγίους Αναργύρους. Και βέβαια θα πάμε στις Σπέτσες και δεν θα φάμε και σπετσιώτικα αμυγδαλωτά. Προς το παρόν όμως δεν το κουνάμε από εδώ, από το Ναϊφίλη Radio, γιατί εδώ ακούμε μουσικές που αγαπάμε. Έτσι, για την ιστορία να πούμε ότι και στη Σκάλα Μεσσηνίας το θερμόμετρο έφτασε τους 30 βαθμούς σήμερα, και στην Άρτα, όχι στα Γιάννενα όμως, άλλο η Άρτα και τα Γιάννενα. Για χαμηλές δε μιλάμε βέβαια, γιατί βλέπουμε θερμοκρασίες 0 στο Πηλίκον. Πάμε να ακούσουμε την Τίνα Τέρνερ και επιστρέφουμε.

Η αγαπημένη μας Kim Wilde, η Kim Basinger του τραγουδιού ίδιες είναι και οι δύο. Πάμε να φτάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό break εδώ στο iFeely Radio και όταν επιστρέψουμε έχουμε να πούμε αρκετά, να δούμε πόσα εισιτήρια έκοψαν οι ταινίες της εβδομάδας, ποια κλασικά αριστουργήματα μπορούμε να δούμε απόψε σε ένα θερινό σινεμά, με ζακετούλα βέβαια και σκούφο. Ποιος superstar της χρυσής εποχής του Hollywood πέθανε σαν σήμερα και ποια κινηματογραφική εταιρεία κολοσσός, αμερικάνικος κολοσσός, είδε τις εισπράξεις από τις ταινίες φέτος να απογειώνονται στα ύψη. Και όχι μόνο αυτά, έχουμε να ακούσουμε και πολύ ωραίες μουσικές. Στον iFeely Radio βέβαια πάντα ωραίες μουσικές ακούμε και ακούγονται και μαγικά όλα τα τραγούδια. Για να πάρουμε μια γεύση τι θα ακούσουμε, πάμε για break και επανερχόμαστε αμέσως μετά εδώ βέβαια στον iFeely Radio.

0: Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω, I feel it.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Ναϊφίλη Radio, πάντα στην καλύτερη μουσική του διαδικτύου. Πάντα μας άρεσε και μας αρέσει η Λίσσα Στάνσφιλ. Εξιντάρισε. Φέτος τον Απρίλιο έκλεισε 60 χρόνια ζωής. Και μαζί της μεγαλώνουμε κι εμείς, γιατί την ακούγαμε στα τέλη της δεκαετίας του 80 με τις μεγάλες της επιτυχίες. Λοιπόν, η κινηματογραφική εβδομάδα συνεχίζεται. 105.000 θεατές πήγαν σινεμά το τετραήμερο που μας πέρασε. Η Οδύσσια και ο Spider-Man συνεχίζουν τον ανταγωνισμό. Η Οδύσσια βέβαια είναι καθαρά νικήτρια. Δεν χωράει αμφιβολία. Έχει κόψει στην Ελλάδα 1.040.000 εισιτήρια σε 11 εβδομάδες, ενώ ο Spider-Man σε 9 εβδομάδες 515.000 εισιτήρια. Η ταινία τρόμου Resident Evil του Zack Greger αρέσει στο ελληνικό κοινό και σε εμάς. Είναι απολαυστικά διασκεδαστική με ορισμένες καλογυρισμένες horror σκηνές. Ιδιαίτερα το πρώτο μέρος είναι εφιαλτικό. Δείτε το, σε 2 εβδομάδες ξεπέρασε τα 50.000 εισιτήρια. Όσο για την τυπική περιπέτεια επιβίωσης στην καρδιά του κτίνους με τον Brad Pitt, ο Brad Pitt υποδίεται έναν απόμαχο των ειδικών δυνάμεων που μαζί με έναν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο μάχης προσπαθούν να επιβιώσουν στην άγρια φύση της Αλάσκα. Τα πήγε αρκετά καλά. Πήγαν να το δουν. Το πρώτο τετραήμερο προβολής το έκοψε 22.546 εισιτήρια. Οι ευαίσθητοι θεατές θα συγκινηθούν. Οι υπόλοιποι θα εστιάσουν στα υπέροχα τοπία μέσα στα βουνά και τα ποτάμια. Και ο σκύλος κλέβει την παράσταση. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επανερχόμαστε και για τις επόμενες ταινίες, να δούμε τι έκαναν το τετραήμερο που μας πέρασε. Και επίσης δύο ταινίες από τις πολυαναμενόμενες της χρονιάς κάνουν πρεμιέρα μεθαύριο Πέμπτη.

από τα αγαπημένα τραγούδια των Wham και του George Michael. Λοιπόν, η Bridget Bardot είναι ένας μύθος, μια γυναίκα σύμβολο του σεξ, μια αυθεντική στάρ που έβγαλε ο κινηματογράφος. Έφυγε από τη ζωή πριν 9 μήνες, τον περασμένο Δεκέμβριο. Αν ζούσε, εχθές θα γιόρταζε τα γενέθλιά της. Είχε γεννηθεί 28 Σεπτεμβρίου του 1934 στο Παρίσι. Καμία άλλη ηθοποιός δεν μπόρεσε ποτέ να αγγίξει τη δόξα και το άστρο της Bridget Bardot, η οποία μέσα σε 21 χρόνια καριέρας έπαιξε σε 48 ταινίες, ερμήνευσε 80 τραγούδια και αποσύρθηκε οριστικά σε ηλικία μόλις 39 ετών. Η κηδεία της είχε γίνει στο Saint-Tropez, σε ένα νεκροταφείο με θέα τη Μεσόγειο θάλασσα. Έτσι κι αλλιώς τα μισά χρόνια της ζωής της έζησε σε αυτό το πολυτελές θέρετρο της γαλλικής ριβιέρας. Έγινε το καταφύγιό της και με την παρουσία της έγινε διάσημο το Saint-Tropez σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο η Μπεμπέ αγάπησε ιδιαίτερα και τη χώρα μας. Ήρθε τουλάχιστον 3 φορές στην Ελλάδα, πρώτη φορά στην Αθήνα, την περίοδο της Χούντας, συγκεκριμένα ήταν Αύγουστος του 1969, και έμεινε τότε στον αστέρα της Βουλιαγμένης, απολαμβάνοντας το μπάνιο της στην κοσμική παραλία, με τον τότε σύντροφό της και 2 φίλες της. Φορούσε ένα σεξι μπικίνι και ένα μεγάλο καπέλο. Τις ημέρες εκείνες έκανε και με σκάφος μια κρουαζιέρα στα νησιά του Αργοσαρονικού, ενώ ένα βράδυ βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας στην Πλάκα και περπατούσε ξυπόλυτη στα γραφικά σοκάκια. Η Bridget Bardot ήρθε δεύτερη φορά στην Ελλάδα, στην Ύδρα, και μαγεύτηκε τόσο πολύ από το νησί που έδειξε τότε ενδιαφέρον να αγοράσει ένα οικόπεδο κοντά στη θάλασσα, όμως τελικά αυτό δεν έγινε για γραφειοκρατικούς λόγους. Τέλος, μία άλλη επίσκεψη έκανε η Bridget Bardot στη χώρα μας, στη Μύκονο, μένοντας μάλιστα τότε στο Μύκονος Θεοξένια, ένα ξενοδοχείο ορόσημο τη δεκαετία του 60 και του 70, χτισμένο δίπλα στους ανεμόμυλους στο κέντρο της χώρας της Μυκόνου, σε απόσταση αναπνοής από την κοσμική καρδιά του νησιού. Όσο για την Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, πολλοί θέλησαν να μοιάσουν, να την αντιγράψουν την Bridget Bardot. Στην Ελλάδα πρώτη η Αλίκη Βουγιουκλάκη προσπάθησε να τις μοιάσει, ενώ στη συνέχεια η Γκιζέλα Ντάλι με το «Έτσι θέλω» έδωσε ίδια στον εαυτό της το χαρακτηρισμό Ελληνίδα Bridget Bardot. Δεύτερη σε ολόκληρο τον πλανήτη βέβαια δεν υπήρξε, και εμείς συνεχίζουμε με μια άλλη μεγάλη στάρ του Hollywood όμως, όχι της Γαλλίας, την μία και μοναδική Doris Day.

Η Simply Red, αγαπημένη Simply Red, μας τους θύμισε χτες και ο Άρης Γιώτης με την έκτακτη εκπομπή του. Αγαπάμε Simply Red βέβαια, και ποιος δεν τους αγαπάει. Thing of You. Τρίτη σήμερα, δυνατό το πρόγραμμα του I Feel Radio βέβαια, με τον Βασίλη Γκέκα, The Very Best of Classics στις 7 και τον Φέδωνα, απρόσκλητος επισκέπτης στις 9, με ωραίες μουσικές, ωραίες επιλογές. Θα περάσουμε θαύμα μέχρι τις 11, από τις 7 και μετά. Εδώ βέβαια μόνο στο I Feel Radio, που αλλού. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, να φτάσουμε στο break των 6 και επιστρέφουμε εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου.

0: ώρα στο I Feel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
0: 15 χρόνια I Feel Radio. Χιλιάδες τραγούδια, μια παρέα, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική και με ανθρώπους που κρατούν το ταξίδι ζωντανό. I Feel Radio, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. 15 χρόνια και συνεχίζουμε.

Saint-Étienne, εδώ στο Ναϊφίλ Ρέντιο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 θα είναι ο Στέλιος και Σίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic, όπως κάνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 5, εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Περάσαμε από μεσημεριανή εκπομπή, από γευματινή, βραδινή και νυχτερινή εκπομπή. Τι άλλο έχει μείνει? Ξημερώματα. Λοιπόν, για τους τολμηρούς έχουμε μια πρόταση απόψε. Για τους πολύ τολμηρούς, όχι κάτι extreme, να πάνε θερινό σινεμά. Με τη θερμοκρασία το βράδυ να μην ξεπερνά τους 18 βαθμούς, το Ατενέ στην πλατεία Αμερικής προβάλλει δύο ταινίες back to back με το Humphrey Bogart. Η πρώτη είναι το γκανγκστερικό δράμα Μεγάλος Παράγων από το 1942. Η ταινία είχε παιχτεί στην Ελλάδα στην εποχή της με τον τίτλο Ισόβια Δεσμά και είναι η τελευταία φορά που ο Μπόγκαρτ υποδίεται έναν γκάγκστερ και κλέβει την παράσταση, καθώς η ταινία έχει δύο σκηνές καταδίωξης με αυτοκίνητα που εντυπωσίασε τους θεατές τη δεκαετία του 40 και σήμερα, άμα τη δείτε, και εσείς θα εντυπωσιαστείτε. Και η δεύτερη ταινία είναι το αριστούργημα του Τζον Χιούστον, το Γεράκι της Μάλτας από το 1941, μια ταινία που έχει ιδιαίτερη αξία καθώς είναι το πρώτο φιλμ νουάρ στην ιστορία του κινηματογράφου. Με το Humphrey Bogart βέβαια, όπως είπαμε, που έγινε μεγάλο στάρ την εποχή εκείνη, εκτοπίζοντας ακόμα και τον Orson Welles που είχε γυρίσει τον Πολίτη Κέιν την ίδια χρονιά. Στο Γεράκι της Μάλτας υποδίεται έναν detective, ένα μυστηριώδη detective, που παραπλανεί την αστυνομία ύστερα από ένα έγκλημα. Εμείς πάντως θα προτιμήσουμε να μείνουμε σπιτάκι μας, να ακούσουμε και το Φέδωνα πρόσκλητος επισκέπτης, 9 η ώρα. Να μην πάμε γυρεύοντας και παγώσουμε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά περισσότερα να ακούσουμε όπως πάντα.

Θα ευχόμουν να ήσουν εδώ. Εξαρτάται αυτό βέβαια πώς το βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, σαν εχθές, 28 Σεπτεμβρίου του 1952, γεννήθηκε στην Ολλανδία η διάσημη Σίλβια Κριστέλ. Έγραψε ιστορία στον κινηματογράφο βέβαια ως Εμμανουέλα. Στη θρυλική γαλλική ταινία υποδίθηκε μια σεξουαλικά χόρτα γενικοκυρά. Βέβαια η Σίλβια Κριστέλ έπαιξε και σε άλλες ταινίες, όπως Εραστής της Λέδης Τσάτερλι και Μάτα Χάρη, ενώ ήταν υποψήφια να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, δίπλα στο Μάρλο Μπράντο. Ρόλος που τελικά όμως πήρε η Μαρία Σνάιντερ και κατέστρεψε την καριέρα της αλλά και την ίδια της στη ζωή. Η Εμμανουέλα λοιπόν ήταν μια ταινία που παραμένει μέχρι και σήμερα ακόμα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του γαλλικού κινηματογράφου. Κυκλοφόρησε το 1974, απαγορεύτηκε στο Παρίσι για 6 μήνες και όταν άρχισε μετά να προβάλλεται κανονικά, πεζόταν σε κινηματογράφο των Ηλυσίων Πεδίων για 11 συνεχόμενα χρόνια. Στην Ελλάδα η Εμμανουέλα προβλήθηκε πρώτη φορά το Μάρτιο του 1975, 9 μήνες μετά την προβολή της στη Γαλλία. Είχε κάνει πρεμιέρα τότε στον κινηματογράφο Όπερα στην Ακαδημίας, δόξες που γνώρισε το Όπερα, και την επόμενη μέρα και σε άλλες 15 αίθουσες στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Κατάφερε και έκοψε 300.000 εισιτήρια από θεατές που έτρεξαν να τη δουν τις πρώτες 10 μέρες πριν η Επιτροπή Λογοκρισίας της εποχής την απαγορέψει οριστικά, με το σκεπτικό ότι ήταν επιβλαβής για την νεολαία. Αν είχε συνεχίσει την προβολή της, θα έφτανε το 1 εκατομμύριο εισιτήρια, θα ξεπέρναγε και την Οδύσσια σήμερα. Ένα χρόνο όμως μετά, το 1976, και αφού είχε ήδη αντεκατασταθεί το σύνταγμα της Χούντας με την προεδρευόμενη δημοκρατία, η Εμμανουέλα προβλήθηκε ξανά με την ένδειξη αυστηρώς ακατάλληλη για ανηλίκους και με αρκετές σκηνές να έχουν κοπεί, όπως στη Βρετανία. Από τους πρώτους κινηματογράφους μάλιστα που την πρόβαλαν, μόλις έγινε η επαναπροβολή της, ήταν η Αργεντίνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αξίζει να πούμε πως γυρίστηκαν και αρκετές συνέχειες μετά, χωρίς όμως επιτυχία, όπως γνώρισε η πρώτη. Η τελευταία φορά που έπαιξε η Σίλβια Κριστέλ που υποδίθηκε την Εμμανουέλα ήταν το 1994 στην 7η συνέχεια, και αξίζει να αναφέρουμε πως το 1980 γυρίστηκε η ταινία «Η Μαύρη Εμμανουέλα στο νησί της Αφροδίτης» από τον Έλληνα σκηνοθέτη Ηλία Μιλωνάκο, χωρίς όμως να πρωταγωνιστεί Σίλβια Κριστέλ, αλλά η Λάουρα Γκέμσερ από την Ινδονησία, η οποία ως Εμμανουέλα πηγαίνει στην Κύπρο μαζί με τη θετή κόρη της, καθώς την εκβιάζει ένας δολοφόνος. Και αφού τελείωσε η εκπαιδευτική είδηση που σας είπαμε, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και θα επιστρέψουμε να πούμε και δύο λόγια βέβαια για την Ελένη Προκοπίου που έφυγε από τη ζωή εχθές.

Λοιπόν, η Ελένη Προκοπίου έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, με εξωτική ομορφιά και μεγάλο ταλέντο στο χορό και την υποκριτική. Η Ελένη Προκοπίου άφησε το στίγμα της στον ελληνικό κινηματογράφο, αν και αποσύρθηκε γρήγορα από την καλλιτεχνική ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1939, είχε άλλα 4 αδέλφια. Οι γονείς της είχαν καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη και όταν ήρθαν στην Ελλάδα ο πατέρας της άνοιξε ένα εργοστάσιο επίπλων. Η Ελένη Προκοπίου, που όπως είχε πει η ίδια, λόγω των σχιστών ματιών της τη φώναζαν Κινεζάκη, έγινε γνωστή από τις δημοφιλείς ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Έκανε τον ντεπούτο της σε ηλικία 20 χρονών με την εμφάνισή της ως χορεύτρια για πρώτη φορά σε ταινία στο δράμα Το Ραντεβού της Κυριακής δίπλα στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Στη συνέχεια έπαιξε σε 23 συνολικά ταινίες. Ανάμεσά τους ο γαμπρός μου Πρικοθύρας, Ραντεβού στον αέρα που ήταν η αγαπημένη της ταινία με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τελευταία φορά εμφανίστηκε στο Κοριδάκι της Πριγκιπέσας το 1972, όπου μάλιστα στα γυρίσματα ήταν έγκυος. Αυτός ήταν και ο λόγος που όταν γεννήθηκε η κόρη της αποφάσισε να σταματήσει τα καλλιτεχνικά και αφοσιώθηκε στην οικογένειά της. Είχε παντρευτεί 2 φορές. Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον γνωστό ηθοποιό Νίκο Καζή, που όμως κράτησε λίγο, ούτε χρόνο δεν κράτησε. Ο Νίκος Καζής, γνωστός ηθοποιός, είχε παίξει και στη Στουρνάρα 288, που υποδιόταν το γιο του Διονύση Παπαγιανόπουλου, που άφησε έγκυο την ανιψιά του Θυρωρού Ορέστη Μακρύ. Αποχαιρετήσαμε λοιπόν και την Ελένη Προκοπίου. Πάμε να φτάσουμε μέχρι το τελευταίο μας διαφημιστικό break με την θρηλυκή Μίνα και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: Get up. We only play the hits.
1: Αυτό είναι τα αυτά.
2: Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο iFeel Radio. Η διάθεση μας είναι πάντα ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε νεότερες επιτυχίες και στη συνέχεια θα μεταβούμε νοητά σε προηγούμενες δεκαετίες. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν είναι ο Eminem, Lose Yourself. Σαν σήμερα 16 Δεκάτου του 2000, ο Eminem μαζί με την γλυκητά την Dido κατακτούν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Stan. Για δυναμώστε την ένταση και φανταστείτε τώρα ότι είστε στη Νέα Υόρκη 16 Δεκεμβρίου του 2011 και βρίσκεστε στη Madison Square Garden.
3: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.

Relax, take it easy, όλα καλά θα πάνε. Όσο είναι ο iFeel Radio στη ζωή μας, όλα πάνε μαγικά, όπως και τα τραγούδια που ακούγονται στον iFeel Radio, από τη συχνότητα του iFeel Radio, με μια μαγεία. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο και τον Βασίλη Γκέκα, που μας ήρθε έτσι φορτσάτος και με όρεξη, αν και μας είπε ότι ψιλοβρέχει έξω και εμείς, ξέρετε, είμαστε του καλοκαιριού και δεν τη θέλουμε καθόλου τη βροχή. Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στον iFeel Radio, πάντα στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Η επική ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan είναι η μία από τις τρεις ταινίες της Universal Pictures που έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία φέτος και έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως. Οι άλλες δύο είναι η παιδική ταινία Super Mario Galaxy και η βιογραφία του Michael Jackson. Έτσι, η Universal, ο αμερικάνικος κινηματογραφικός κολοσσός, ανακοίνωσε επίσημα ότι έγινε το πρώτο στούντιο που ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office για το 2026. Η εντυπωσιακή κινηματογραφική χρονιά της Universal ενισχύθηκε από τις τρεις τεράστιες επιτυχίες που είπαμε, αλλά και από μερικές άλλες, όπως το παιδικό animation Minions και Τέρατα, αλλά και η χαμηλού προϋπολογισμού ταινία τρόμου Η Αιμονή, που έκανε τη μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς και είναι και επίσημα πλέον η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, που στήχησε μόλις 700.

κάποιες υποψηφιότητες στα βραβεία των Όσκαρ και όπως πρώτη εμείς σας είχαμε πει εδώ από την αρχή της σεζόν, η ταινία είναι φαβορή και για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, γιατί εκτός από τους κριτικούς που την αποθέασαν, αρέσει στα περισσότερα μέλη της Ακαδημίας από οποιαδήποτε άλλη ταινία, οπότε είναι πράγματι το φαβορή. Τώρα για την ιστορία, να αναφέρουμε πως οι 6 πιο εμπορικές ταινίες παγκοσμίως για το 2026 είναι πρώτος ο Spider-Man με 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, και ακολουθούν η Οδύσσια, το Toy Story 5, η βιογραφία του Michael Jackson, το Super Mario Galaxy και ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2 με τη Meryl Streep να παραδίδει μαθήματα μόδας στα 78 της χρόνια και να σπάει τα ταμεία. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ στον iFeel Radio, βέβαια που αλλού, iFeel Radio και ξερό ψωμί.

Your Love. Μια είδηση έτσι που μας την πρόσφερε ο Βαγγέλης ο Πατρίκαλας από τα Μπερδέματα. Την επόμενη Παρασκευή και το επόμενο Σάββατο 2 και 3 Οκτωβρίου στο θερινό σινεμά Μιμής Φωτόπουλος στο Μαρούσι θα γίνουν δύο προβολές κινηματογραφικών ταινιών εντελώς δωρεάν, προσφορά του Δήμου Αμαρουσίου. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί την Παρασκευή είναι «Η δίκη ενός σκύλου», μια έτσι πρωτότυπη δικαστική σάτιρα. Και η δεύτερη ταινία το επόμενο Σάββατο είναι το 47, μια ανθρώπινη ιστορία που έκανε μεγάλη επιτυχία πέρσι το περσινό καλοκαίρι και στη χώρα μας. Πάρτε παλτά, πάρτε σκουφιά, πάρτε κασκόλ, γιατί και στο Μαρούσι ένα κρύο παραπάνω το έχει. Και την επόμενη εβδομάδα δωρεάν θερινό σινεμά στο Μίμης Φωτόπουλος, το οποίο πέρσι δεν είχε λειτουργήσει καθόλου όλη τη σεζόν. Φέτος κινδύνευσε να μην λειτουργήσει, αλλά με την παρέμβαση του Δημάρχου Αμαρουσίου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Δημήτρη Κερίδη, κατάφερε και ο κινηματογράφος άνοιξε. Έτσι, να ανοίγουν οι κινηματογράφοι, να μην κλείνουν. Πάμε τώρα λίγο να μελαγχολήσουμε για να φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ακούμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε για να σας καληνυχτήσουμε.

πραγματικά μαγική στιγμή να ακούς αυτό το τραγούδι live, όπως μας γράφει και ο Φέδωνας, που είχε την τύχη να το ακούσει το καλοκαίρι. Αλλά τελικά δεν μας είπε κανένας, έχετε μάθει τι σημαίνει αγάπη? Αυτό ήταν, τελειώσαμε και για σήμερα. Για δύο ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Στέλιος και Σύσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας και απόψε. Δεν φεύγει φυσικά κανείς, δεν το κουνάει κανένας. Έρχεται ο Βασίλης Γκέκα, The Very Best of Classics, η καλύτερη εκπομπή με τον καλύτερο τίτλο. Και ακολουθεί ο Φέδωνας, απρόσκλητος επισκέπτης. Ο πλανήτης θα πάρει φωτιά. Αγαπημένος παραγωγός ο Φέδωνας από όλες τις γωνιές του πλανήτη. Για δύο ώρες μέχρι τις 11. Και βέβαια η μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ στο I Feel Radio. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.

0: στο I Feel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο I Feel Radio προτείνει. Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
3: Είσαι στο I Feel Radio. Εδώ ακούς και νιώθεις τη μουσική. Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Παντού μαζί σου. I Feel Radio.
4: Δεν μου λες, καλός, ρε, καλός.
5: Ο πρώτος.
4: Μπράβο, ρε Σιρένα.
5: Ο καλύτερος.
4: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
5: Ο Χάι.
4: Α, είναι και Χάι.
5: Αμέ.
4: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
5: Disc jockey.
4: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
6: In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station.

φίλες και φίλοι του I Feel Radio και της εκπομπής The Very Best of Classics, σας καλωσορίζω και σας εύχομαι πολύ πολύ καλησπέρα σας. Για τις επόμενες δύο ώρες, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας, η αναβάτης δίσκων, στην επιμέλεια των κειμένων, η Ευγενία Χριστοπούλου. 4 λεπτά μετά τις 7, με διάθεση πάντα ανεβασμένη, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Φαίνεται και από το μουσικό κομμάτι το οποίο ξεκινήσαμε απόγευμα Τρίτης, με καιρό ο οποίος δημιουργεί έτσι μια ατμόσφαιρα να κάτσεις σπίτι, να ακούσεις ωραίες μουσικές επιλογές και προς Θεού όχι τηλεόραση και ειδήσεις. Ο καιρός εντελώς φθινοπορεινός είναι εκείνη η περίοδος του χρόνου κατά την οποία δεν θες να φορέσεις χειμωνιάτικα, γιατί κατά τις 12 το μεσημέρι σκάς και από τις 6 με 7 το απόγευμα, τέτοια ώρα δηλαδή, είναι παράτολμο να φοράς κοντομάνικο. Όσο και αν θέλουμε, το δεν μπορεί να γυρίσει το καλοκαίρι, πάει πάλι του χρόνου. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του χρόνου, άλλη μια χρονιά θα ολοκληρωθεί σε κάποιους μήνες, σε μερικούς μήνες. Μην ξεχνάτε ότι σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας χτίζουμε στιγμές με τους φίλους και τις φίλες μας, την παρέα μας και τον σύντροφό μας, και σε αυτό συμβάλλει η μουσική, η οποία πυροδοτεί αυτές τις όμορφες στιγμές. Μείνετε συνδεδεμένοι στον ένα και μοναδικό, στον I Feel Radio και στο The Very Best of Classics.

Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο I Feel Radio, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και δεν το λέμε τυχαία. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσαμε, ή καλύτερα θα πω απολαύσαμε, τον Στέλιο και Σύσογλου. Μόνο εγώ ακούω σε αυτό το τραγούδι να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, και μου έρχεται στο μυαλό τα Χριστούγεννα. Και δεν λέω πόσες μέρες μας στέλνουμε ακόμα για τα Χριστούγεννα, γιατί είναι κάποιοι, όπως με πληροφορούν, οι οποίοι κάνουν μπάνιο ακόμα στις παραλίες.

όπως μας λέει και ο Νίκος ο στρατηγός μας, μόνο εθνική από την τηλεόραση και θα συμπληρώσω και ελληνικές ταινίες. Κάποιος άλλος κάνει μπάνια από ό,τι βλέπω από το δωμάτιο επικοινωνίας, η Βασιλική Δροσά του και εγώ λέει. Σήμερα λοιπόν στο The Very Best of Classics θα ακούσουμε Mojo, The Human League, νέες κυκλοφορίες από Nickelback και U2, Aretha Franklin, Cliff Richard, Nirvana και άλλους πολλούς οι οποίοι περιμένουν στη σειρά. Θα μάθουμε ποια ήταν τα νούμερο 1 μουσικά κομμάτια στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τις χρονιές 1990-2000-2012. Το πιο παλιό τραγούδι σήμερα έρχεται από τη χρονιά του 1958, χρονιά κατά την οποία ήταν και νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω του chat του δωματίου επικοινωνίας, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας iphiloradio.gr. Πατώντας πάνω δεξιά μπορείτε να βάλετε ένα username και ένα κωδικό και αυτομάτως μπαίνετε στην παρέα μας, η οποία μεγαλώνει από ό,τι βλέπω. Σε λίγο θα πούμε και τις πρώτες καλησπέρες. Τέλος, μπορείτε να με βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram και TikTok ως Αναβατή Δίσκων. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο μέσω της εφαρμογής μας. Ναι, γιατί και ο iFeel Radio έχει εφαρμογή, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο και να ακούτε την υπέροχη μουσική αλλά και τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς με τις εκπληκτικές εκπομπές από όπου και αν είστε. Φερρυπίν, αυτή τη στιγμή, αν μας ακούτε μέσα από το αυτοκίνητο, οπλιστείτε με υπομονή. Σε λίγο θα πούμε και για την κίνηση.

Είμαστε στο 2000 και αυτό το τραγούδι ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνη τη χρονιά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, έχει παίξει πολύ στο ραδιόφωνο. Όσο για την προηγούμενη επιτυχία που ακούσαμε, έρχεται από τον DJ Hugel, Ultra Nate, Imal Angel, Moving to the Sun. Και όπως σχολίασε κάποιος στα κοινωνικά δίκτυα, το κομμάτι αυτό κούρασε. Ναι, έχει κουράσει λίγο. Lady, hear me tonight, cause my feeling is just so... Μείνετε συνδεδεμένοι, σε λίγο θα ακούσουμε το νούμερο 1 τραγούδι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά πριν από αυτό θα ακούσουμε δύο νέες κυκλοφορίες από δύο πολύ μεγάλα ονόματα. Μείνετε συνδεδεμένοι. Critics agree. This radio show is certified fantastic.

Ήταν Σεπτέμβριος του 1998, δεν ξέρω αν το θυμάστε, όταν αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε από τον Ρόμπι Γουίλιαμς και έφτασε στην κορυφή κυριολεκτικά του Ηνωμένου Βασιλείου σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Βέβαια, στην άνοδο αυτή, στην κορυφή, βοήθησε η σύνδεση του κομματιού, η οποία χρησιμοποιεί μέρος από το κομμάτι «You Only Live Twice», το οποίο ερμήνευσε η Νάνση Σινάτρα στην ταινία «Ζεις μονάχα δύο φορές» από τη σειρά ταινιών του James Bond, με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Σον Κόνερι. Επίσης, στην άνοδο βοήθησε και η οπτικοποίηση του τραγουδιού, δηλαδή το βίντεο κλιπ, με σαφείς αναφορές στις ταινίες του James Bond. Ο ίδιος ο Ρόμπι Γουίλιαμς φοράει smoking, οδηγεί μια σημεία στον Μάρτιν.

Είμαστε λοιπόν στο 1995, παραμένουμε στην Μεγάλη Βρετανία, εκεί θα συναντήσουμε τους Human League. Ακούμε λοιπόν μια σύνθεση, ένα τραγούδι που είναι synth pop και το οποίο κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1994 και περιλαμβάνεται ως κύριο single στο 7ο studio album τους με τίτλο Octopus. Και στην ουσία αυτό το album είναι μια αιωλική επαναφορά των Human League στο προσκήνιο μετά από χρόνια απουσίας.

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησαν το 11ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Everything Under the Sun, πρόκειται για τους Nickelback. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε το Make Me Love You. Μέσω των στίχων του κομματιού οι Nickelback καταγράφουν την αβεβαιότητα για τον συναισθηματικό κίνδυνο που συνοδεύουν την απόφαση να ανοιχτεί κάποιος σε μία νέα σχέση. Τι δηλαδή, η περαιτέρω δέσμευση, δηλαδή ο γάμος, και αυτό να συμβεί, να τεθεί το θέμα του γάμου σε μια σχέση. Σημασία έχει, αν αγαπάς, να τον αφήνεις τον άλλο ή την άλλη ελεύθερο. Τα έχει πει αυτά ο Sting με το If You Love Me, If You Love Somebody, Set Them Free το 1985.

Ωστόσο, για το επόμενο συγκρότημα που έρχεται, κάτι μου λέει ότι μέσα στο 2027 υπάρχουν συζητήσεις για να έρθουν στην Ελλάδα για συναυλία. Το επόμενο συγκρότημα έχει επισκεφτεί αρκετές φορές την Ελλάδα και έχουν καινούριο CD, καινούριο άλμπουμ.

Παραμένουμε στο σήμερα, όμως σαν σήμερα το 2023 το θρυλικό συγκρότημα των U2 θα εγκαινιάσει ένα πολύ πρωτοποριακό χώρο. Το Las Vegas, το Vegas Spheres στο Las Vegas πρόκειται για ένα συναυλιακό χώρο, ένα χώρο ψυχαγωγίας με το πιο, ό,τι πιο σύγχρονο έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε θέμα ήχου και εικόνας. Εμείς ακούμε U2 Silencio, το καινούριο τους.

Αυτή λοιπόν είναι η YouTube με το καινούριο τους κομμάτι Silencio. Για να συνεχίσω λοιπόν για το Vegas Fear, είναι ένας γυάλινος θόλος τώρα φανταστείτε, με διαστάσεις ύψους 120 μέτρα και πλάτους 170 μέτρα, δημιουργούν έτσι μια αίσθηση η οποία ξεφεύγεις έτσι από την πραγματικότητα παρακολουθώντας μια συναυλία και δημιουργώντας έτσι, πώς να το πω, την αίσθηση της ζωντάνιας, καθότι τα χρώματα και η μουσική συνδυάζονται και προκαλούν δέος και θαυμασμό. Επίσης, τα ηχεία έχουν τοποθετηθεί σε τέτοιο σημείο ώστε ο ήχος να είναι κρυστάλλινος και καθαρός. Επιπλέον, τα καθίσματα έχουν τη δυνατότητα να δονούνται, προσθέτοντας έτσι μια επιπλέον αίσθηση. Αυτό λοιπόν είναι το νέο κομμάτι τους και ευχόμαστε καλή επιτυχία στους YouTube. Holy Ghost. Campo de Cristo de Silencio.

Αναφερθήκαμε προηγουμένως στο Sting, τώρα ακούμε το νούμερο ένα κομμάτι από τους πολλούς μέσα Gin & Bottle, σαν σήμερα το 1979.

Αυτός λοιπόν είναι, αυτή λοιπόν είναι η Πολύς από το 1979, νούμερο ένα σαν σήμερα το 1979, το παρέμεινε στην κορυφή για 3 ολόκληρες εβδομάδες. Οι στίχοι του κομματιού μιλούν για τη μοναξιά, ναι, ναι. Χρησιμοποιώντας μεταφορικά τον τίτλο Message in a Bottle, είναι ένα μήνυμα που στέλνει ένας ναυαγός για να εντοπίσουν τη θέση του, έτσι όπως παλαιότερα γινότανε, βάζανε ένα μήνυμα μέσα στο μπουκάλι και ταξίδευε στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν κάνει και ο σημερινός άνθρωπος, ο οποίος βιώνει τη μοναξιά και στέλνει μηνύματα με τις πράξεις του ή τις επιλογές του. Θα αφήσουμε το 1979, θα πάμε σαν σήμερα το 1963. Οι Rolling Stones ξεκινούν τις ζωντανές εμφανίσεις τους στο New Victoria Theater. Τι όμως ως support group. Εμείς ακούμε το She's So Cold.

Αυτοί λοιπόν είναι οι Rolling Stones από τις αρχές δεκαετίας του 80. I'm so hot for her, she's so cold. Τι γίνεται λοιπόν όταν η επιθυμία για κάποιον ή κάποια είναι έντονη, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση? Αυτό μας εξηγούν οι Rolling Stones. Αυτά λοιπόν είναι τα classics και παίζονται δυνατά. Μείνετε συνδεδεμένοι στο I Feel Radio, ακολουθούν σε λίγο περισσότερα classics. Στο επόμενο μισάρο θα κάνουμε κυριολεκτικά βουτιά στο χρόνο, θα μεταφερθούμε στη δεκαετία του 60, αλλά θα μάθουμε ποιο κομμάτι μεταδόθηκε σαν σήμερα πρώτη φορά από το μουσικό κανάλι MTV και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατέκτησε την κορυφή.

0: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Ακούω iFeel Radio.

0: music online.
1: Κάθε Τετάρτη 7 με 9 ακολουθήστε τον Γιώργο Πέτρου. Παντετέ ή αλλιώς ένα ταξίδι ανάμεσα σε μουσική και επικαιρότητα. Μόνο στο Night Feel Radio.
2: Είσαι στο Night Feel Radio.

33 λεπτά μετά τις 7 είστε συνδεδεμένοι ολόσωστα εδώ στο I Feel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Είμαστε λοιπόν στη χρονιά του 1960 και στην κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται το κομμάτι το οποίο ακούμε. Αυτή λοιπόν η ρομαντική παλάντα, όμως μέσω των στίχων του, κρύβει μια θλιβερή ιστορία. Ένας ερωτευμένος, ακούστε τώρα, νέος, προκειμένου να εξασφαλίσει τα χρήματα ώστε να αγοράσει ένα δαχτυλίδι για την αγαπημένη του, λαμβάνει μέρος σε αγώνες ταχύτητας με το αυτοκίνητό του. Όμως, κατά τη διάρκεια του αγώνα τραυματίζεται θανάσιμα και τα τελευταία λόγια του ήταν να μεταφέρουν στην αγαπημένη του Λόρα ότι την αγαπά. Το τραγούδι λοιπόν παρέμεινε στην κορυφή για 3 εβδομάδες. Πάμε ακόμα όμως πιο πίσω στο χρόνο. Όπως σας είπα, το πιο παλιό τραγούδι σήμερα είναι από το 1958. Αυτός λοιπόν είναι ο Tommy Edwards, It's All in the Game.

Όλα είναι λοιπόν μέσα στο παιχνίδι. Έτσι μας έλεγε ο Τόμι Έντζουαρτς από το 1958 και μάλιστα έγινε νούμερο 1, όπως σας είπα, στο Billboard Hot 100 για 6 εβδομάδες. Ο ίδιος ο Τόμι Έντζουαρτς έκανε και ένα ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή του επίσημου UK Singles Chart με αυτό το κομμάτι. Φανταστείτε τώρα ότι είμαστε στο 1958 και τα ραδιόφωνα δεν είναι τα κλασικά ραδιόφωνα με τις λιχνίες, με αυτό το ζεστό και πολύ καθαρό ήχο. Και ακούτε Τόμι Έντζουαρτς. Και αν υπήρχε ο I Feel Radio, θα ακούγατε και I Feel Radio.

Θα αφήσουμε τη δεκαετία του 50, θα πάμε κατευθείαν στο 1966. Εκεί θα συναντήσουμε ένα καθαρό αίμο, θα τα ακούσετε τώρα σε λίγο ξεκινάει, ένα καθαρό αίμο, soul κομμάτι, δημιούργημα της θρυλικής δισκογραφικής εταιρείας Motown. Δεν είναι άλλη από τους Four Tops. Reach out, I'll be there.

Δεν χρειάζεται να μου πείτε τι θα κάνατε για τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας. Μας το περιγράφουν πάψογα οι στίχοι του κομματιού που ακούμε τώρα από το 1966. Βέβαια το 1967, σαν σήμερα, οι Gladys Knight and the Pipes κυκλοφορούν το τραγούδι I Heard It Through the Grapevine. Βέβαια έγινε επιτυχία από τον Marvin Gaye το επόμενο έτος, το 1968. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο μεγάλος rock and roll πιανίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός Jerry Lee Lewis στην Λουζιάνα. Έτσι μια φορά στο τσακίρ κέφι του ο Jerry Lee Lewis στα 400 γενέθλιά του, αν δεν απατώμε, πήρε λοιπόν το 45 του περίστροφο και πυροβόλησε μια πόρτα. Αυτή λοιπόν όμως η σφαίρα, οι δύο σφαίρες, βρήκαν τον ντράμερ του στο στήθος. Ο ντράμερ έζησε. Η τρέλα του Jerry Lee Lewis δεν έσβησε.

Τραγουδάρα μας λέει ο Φέδων από το δωμάτιο επικοινωνίας. Τραγουδάρα και φωνάρα συμπληρώνω. Σαν σήμερα, σαν χθες μάλλον, 28 Σεπτεμβρίου του 1968, οι Beatles θα κυκλοφορήσουν, Το χάσα, πάμε πάλι από την αρχή. Οι Beatles λοιπόν, σαν χθες το 1968, με το τραγούδι τους «Hey Jude», είναι νούμερο 1 στην Αμερική και θα παραμείνουν εκεί, στην κορυφή δηλαδή, στο νούμερο 1, για 9 εβδομάδες. Και σαν σήμερα, σαν χθες το ίδιο, είναι μια μέρα διαφορά, γεννήθηκε η Jennifer Rush.

Είμαστε στη δεκαετία του 60. Ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι εκείνης της δεκαετίας είναι αυτό που ακούμε, ένα κομμάτι ορόσημο. Το τραγούδι μέσω των στίχων του περιγράφει μια γυναίκα η οποία συνειδητοποιεί ότι είναι μία από τα πολλά κορίτσια, έτσι, chain of fools, στην αλυσίδα του φίλου της. Παρόλο που ξέρει όμως ότι αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει ποτέ, μένει μαζί του.

Λίγο πριν η δίσκο μουσική μεσουρανήσει στις πίστες και τα ραδιόφωνα, η soul μουσική ήταν ένα από τα κυρίαρχα είδη της μουσικής εκείνης της δεκαετίας του 60 έως τα μέσα της δεκαετίας του 70. Ένα λοιπόν από τα πιο διάσημα κομμάτια εκείνη τη χρονιά του 1970 είναι και αυτό το οποίο ακούμε, το It's a Shame, το οποίο συνδυάζει μια πολύ αισιόδοξη μελωδία όμως με ένα πολύ θλιβερό στίχο. Ένας ερωτευμένος νέος χρησιμοποιείται από μια γυναίκα που δεν τον εκτιμά και στο τέλος τον αφήνει πληγωμένο και μπερδεμένο, και το μόνο το οποίο του απομένει είναι το παράπονο. Με ένα παράπονο πικρό να σε καλησπερίσω, όπως έλεγε και το ελληνικό τραγούδι εκεί γύρω στο 1967, σε στίχους του Δήμου Μούτσι, το οποίο χρονικά δεν απέχει από τους Spiners. Το ημερολόγιο γράφει 29/9/1956 και η δισκογραφική εταιρεία RCA Victor ανακοινώνει ότι έχει λάβει πάνω από 850.000 παραγγελίες για το single του Elvis Presley, Love Me Tender. Εμείς ακούμε You Don't Have to Say You Love Me, για να δούμε το λέει καλύτερα.

Ποιος το λέει καλύτερα τώρα, ο Elvis Presley ο βασιλιάς ή η Dusty Springfield? Όσο ακούμε λοιπόν το κομμάτι, να σας πω ότι σαν σήμερα λοιπόν το 2012 έλαβε χώρα ένα πολύ περίεργο συμβάν στην Μεγάλη Βρετανία. Δημοσιεύματα λοιπόν του Βρετανικού Τύπου ανέφεραν ότι εθεάθη μια κοπέλα σε κατάστημα το οποίο πουλά πατάτες με μπακαλιάρο, δηλαδή fish and chips. Κλασικό βρετανικό πιάτο, έτσι. Δεν ήταν όμως άλλη από την Λίζα Μαρή Πρίσλεϊ, η οποία κατόπιν συνεννόησης με την ιδιοκτήτρια του καταστήματος υποδίθηκε την υπάλληλο. Μάλιστα ανέφεραν τα δημοσιεύματα έτσι, του Βρετανικού Τύπου ότι κάποιοι δεν την αντιλήφθηκαν ποια είναι. Και αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Εμείς όμως ακούμε τον βασιλιά, τον Elvis Presley.

και άλλοι, η Nirvana με το Smells Like Teen Spirit. Σαν σήμερα λοιπόν το γνωστό μουσικό τηλεοπτικό κανάλι MTV θα μεταδώσει το γνωστό κομμάτι το οποίο ακούμε, το Smells Like Teen Spirit, από τους Nirvana, και η ανταπόκριση θα είναι του μουσικόφιλου Θωρικίνου θα είναι τέτοια, η οποία μέσα σε πολύ λιγότερο από μήνα το κομμάτι θα σκαρφαλώσει στην κορυφή των charts σε Ευρώπη και Αμερική. 51 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον ένα και μοναδικό, στον I Feel Radio, ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας, ο αναβάτης δίσκων.

Και για τη συνέχεια, πρώτο τελευταίο κομμάτι της πρώτης μας ώρας, ένα πολύ διάσημο τραγούδι από τη δεκαετία του 60, από τους Monkeys, το οποίο διασκευάζουν η Smash Mouth.

Unbeliever λοιπόν από τους Smash Mouth. Και να πούμε τις πρώτες καλησπέρες από το δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα στην Έλλη με το Blue Monday κάθε Δευτέρα 5 με 7. Τον Νίκο τον στρατηγό μας, το Φέδωνα τον οποίο τον περιμένουμε σε περίπου μια ώρα. Τη Βασιλική Δροσά του κάθε Τετάρτη 5 με 7 με το χωρίς πρόβα. Τον Άρη. Τη Χριστίνα Γκέκα, τον Ζοξ Πατεντέ κάθε Τετάρτη 7 με 9. Και τον Βαγγέλη τον Πατρίκαλα κάθε Παρασκευή. Εφτά με 9. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλή ακρόαση. Εγώ λέω να παραμείνουμε λίγο, να αφήσουμε τη δεκαετία του 60, μάλλον τη δεκαετία του 90 και να πάμε έτσι λίγο να θυμηθούμε τη δεκαετία του 70.

0: Go to your socials now and tell everybody that you love this radio station.
1: Επιστρέφουμε στη δεκαετία του 70. Cliff Richard, λοιπόν, You Don't Talk Anymore, έτσι για να κλείσω ωραία η ώρα. Το μουσικό κομμάτι αυτό από τον Cliff Richard δημιουργεί ένα ρεκόρ για τον καλλιτέχνη, καθότι είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που φτάνει στη θέση νούμερο 1 του UK Singles Charts σε 4 συνεχόμενες δεκαετίες, 50, 60, 70 και 80. Επίσης έγινε το single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην καριέρα του Cliff Richards παγκοσμίως, πουλώντας πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Μείνετε λοιπόν συνδεδεμένοι στον ένα και μοναδικό στον I Feel Radio. Η επόμενη ώρα θα ξεκινήσει με δύο νούμερο 1 κομμάτια σαν σήμερα τη χρονιά του 2001 και 2022. Για να δούμε, θα τα θυμηθείτε.

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
1: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

πιο αισθαντικά, στα πιο αισθησιακά για να σας βάλουμε όμορφα για ύπνο. Απαλά, να πέσουν λίγο οι καλμοί. Ελπίζω να απολαμβάνετε την εκπομπή. Ακούτε απρόσκοπτη επισκέπτη της Τρίτης. Είστε στο My Field Radio. Είμαι ο Φέντο. Μέχρι τις 11 πάμε μαζί κάθε Τρίτη. Εδώ, ραντεβού. Outlaws λοιπόν, παρανομία. Αυτή ήταν η John Jett μαζί με τους Black Hearts στην μπάντα της από το 1986. Έρχονται και γιορτές, παιδιά. Δεν ξέρω τα πλάνα σας, δεν ξέρω αν είχε κανονίσει κάτι. Και στην τελική, πάντα πρέπει να βρίσκουμε έναν λόγο για να περνάμε καλά. Έτσι δεν είναι? Είναι τουλάχιστον να χαίρεται λίγο η καρδούλα μας. Και θα παραμείνουμε στη δεκαετία, όμως θα πάμε γαλλικά τώρα. Flash από το 1986, η γαλλική version του One Love to Give. Φυσικά είναι μεγάλη της επιτυχία.

0: Δεν μου λες μη. Καλός, ρε, καλός.
1: Ο πρώτος.
0: Μπράβο, ρε Σιρένα.
1: Ο καλύτερος.
0: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
1: Ο Χάι.
0: Α, είναι και Χάι.
1: Αμέ.
0: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
1: Disc jockey.
0: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
2: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.

φίλες και φίλοι του iFeel Radio και της εκπομπής The Very Best of Classics, καλησπέρα σας για την επόμενη ώρα πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γεκάς, ο αναβάτης δίσκων. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα με ένα νούμερο 1, όπως σας είχα υποσχεθεί, το 1 εκ των 2, από σαν σήμερα το 2000, όλο 1000 πέραν από 1900, όχι λοιπόν, είναι 2022 και σαν σήμερα λοιπόν ακούγεται από όλα τα ραδιόφωνα αυτό το νούμερο 1, το David Guetta, Bebe Rexha, I'm a Good. Βέβαια, σαν σήμερα το 2009 συνέβη και κάτι απρόοπτο, παράδοξο, στο Aspen του Colorado, όταν ο Pitbull, ο γνωστός τραγουδιστής Pitbull, πραγματοποιούσε συναυλία. Κάποιος λοιπόν από τους παραβρισκόμενους πέταγε χρήματα στον αέρα. Μάλιστα, από τις περιγραφές των συμμετεχόντων, τα χαρτονομίσματα ήταν τόσο πολλά που προσομοίαζαν με βροχή. Πολύ χρήμα, αίρετο χρήμα. Αυτό λοιπόν το γεγονός έκανε έξω φρενών τον Pitbull, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος. Διότι φαντάζεστε να ρέει το χρήμα άφθονο και το πλήθος μενόμενο να προσπαθεί να το μαζέψει. Βέβαια, δεν συνέβη το ίδιο στη συναυλία της Άννας Βύση το περασμένο Σάββατο. Το μόνο, ας πούμε, άσχημο ήταν η κακή διοργάνωση, η οποία άφησε αρκετά άτομα με εισιτήριο να μην εισέλθουν. Ο κόσμος πλησίασε τους 85.000 συμμετέχοντες. Η αλήθεια είναι όμως ότι ήρθαν και ενισχύσεις από την Κύπρο. Πολλές και πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι απόλαυσαν ή ταξίδευσαν για να απολαύσουν την Άννα Βύση. Εμείς όμως ακούμε Kylie Minogue.

μεταφερόμαστε 25 χρόνια πίσω. Πω, 25 χρόνια. Τέλος πάντων, εκεί θα συναντήσουμε αυτή την επιτυχία, το δεύτερο νούμερο 1 που σας έλεγα και την προηγούμενη ώρα, η οποία ήταν νούμερο 1 σαν σήμερα 29/1/2001. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Δεν είναι απλώς ένα νούμερο 1 από μια pop καλλιτέχνηδα, την Kylie Minogue. Είναι ένα πολύ πρωτοποριακό τραγούδι με ένα πάρα πολύ προχώ, ας το πούμε, βίντεο κλιπ. Στην κορυφή λοιπόν του βρετανικού τσάρτ σαν σήμερα λοιπόν κάθεται, στρογγυλοκάθεται η Kylie Minogue για περίπου 4 εβδομάδες. Όλο αυτό όμως το διάστημα έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύρια streams και επίσημα είναι μέλος του Billions Club του Spotify. Και καθημερινά συγκεντρώνει περί τα 1 εκατομμύριο streams. Μεγάλα ποσά. Το επίσημο μουσικό βίντεο του 2001 έχει συγκεντρώσει πάνω από 785 εκατομμύρια προβολές στο επίσημο κανάλι του YouTube. Και φυσικά αυτό μεταφράζεται σε χρήματα.

Θα αφήσουμε το 2001, θα το αποχαιρετήσουμε και θα πάμε στο 1985. Το επόμενο κομμάτι μας έρχεται από τη χρονιά του 1985. Προσγειωθήκαμε λοιπόν στο 1985, το τραγούδι το οποίο ξεκινά τώρα να παίξει είναι η Σάντρα με το In the Heat of the Night.

In the heat of the night και οι πίστες παίρνουν φωτιά. Είναι λοιπόν 1985 η Σάντρα. Ακολουθεί πλέον σε όλο καριέρα και πίσω από αυτό το κομμάτι το οποίο ακούμε στην παραγωγή και ενορχήστρωση βρίσκεται ο μελλοντικός της Σάντρας, ο Μάικλ Κρετσού. Πόσο λοιπόν πίσω στο χρόνο μας πηγαίνει αυτό το κομμάτι το οποίο πεζόταν όπως είπα αρκετά στις δίσκο έτσι με φωτορυθμικά να αναβοσβήνουν στο ρυθμό του κομματιού, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Μιλήσαμε όμως τώρα προηγουμένως για έναν παρευρισκόμενο σε μια συναυλία ο οποίος σκορπούσε τα χαρτονομίσματά του έτσι στη συναυλία του Pitbull. Τώρα στον αντίποδα ο Λένι Γκράβιτς. Όταν είχε βρεθεί στην Ελλάδα μετά το πέρας της συναυλίας του στο ΆΚΑ, δεν ξέρω κάποιοι είχατε πάει στο ΆΚΑ, είχε δώσει πάρα πολύ ωραία συναυλία. Πήγε λοιπόν ο Λένι Γκράβιτς, τώρα τον πήγανε, πήγε μόνος του, δεν γνωρίζω ακριβώς, τον πήγανε λοιπόν στα μπουζούκια. Αυτό όμως το οποίο συνέβη ήταν μοναδικό, καθώς ο Λένι Γκράβιτς πέταγε τα λουλούδια στην τραγουδίστρια με όχι πολύ κομψό τρόπο, κάπως έτσι επιθετικά. Η τραγουδίστρια το εξέλαβε ως επιθετική κίνηση με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί παρεξήγηση. Τώρα, δεν είμαι υπέρ των παρεξηγήσεων, αγνίκω σε εκείνο το ποσοστό το οποίο δεν έχει πατήσει ποτέ σε τέτοιους χώρους, δηλαδή στα μπουζούκια, μακριά από εμάς δηλαδή. Υπάρχουν τραγούδια σαν αυτό που ακούμε στη Σάντρα το In the Heat of the Night.

μικρόφωνο στα γήπεδα. Όχι, μικρόφωνο σε μένα. Very Best of Classics εδώ στο I Feel Radio, πίσω από το μικρόφωνο. Ο Βασίλης Γέκας ως αναβάτης δίσκο. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε. Το κομμάτι αυτό ακουγόταν ως επιτοπλίστων σε πολύ στο δημόσιο ραδιόφωνο. Όταν κάποιος εκφωνητής ή εκφωνήτρια ήθελε να κάνει σύνδεση με τον ανταποκριτή που βρισκόταν στα γήπεδα. Γι' αυτό λοιπόν και ο τίτλος ήταν «Μικρόφωνο στα γήπεδα». Το τραγούδι δεν είναι άλλο από τον Michael Cretu, «The Time of Our Lives».

καλησπερίσουμε στην παρέα μας και την Νάντια, η οποία φέτος είναι κάθε Πέμπτη 7 με 9, 9 ώρα. Την απολαμβάνουμε λοιπόν κάθε Πέμπτη 7 με 9. Αν αυτό το τραγούδι λοιπόν σας θύμισε πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές, τι να πω για το επόμενο το οποίο έρχεται. Σαν σήμερα σαν σήμερα λοιπόν 29/9/1942 γεννιέται στη Γαλλία ο Ζακ Λι Ποντί. Εξαίρετος μουσικός με υπέροχες μελωδίες όπως αυτό που ακούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό το είδος που λέει jazz rock και η Αφροδίτη Μάνο που λέει από το ραδιόφωνο ακούω δυνατά jazz rock. Νάτος λοιπόν, αυτός είναι ο Ζακ Λι Ποντί, Le Mirage.

Εξαιρετικός ο Ζακ Λιγκπόντι. Γεννήθηκε σαν σήμερα λοιπόν το 1942 και από ό,τι φαίνεται από το δωμάτιο επικοινωνίας σας θύμισε πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές αλλά και τηλεοπτικές εκπομπές όπως το Poly Folk Dance του Ζακ Λιγκπόντι, το οποίο άνοιγε τους ρεπόρτες, τη τηλεοπτική εκπομπή ρεπόρτες στην δημόσια τηλεόραση. Τώρα, όσο για τη συνέχεια, θα θυμηθούμε, είναι λίγο πιο δυνατό το τελευταίο, ας το πούμε, δεκάλεπτο, θα θυμηθούμε ροκ μουσικά κομμάτια από τη δεκαετία του 70 και 80. Για να δούμε τι έχει στη συνέχεια. Critics agree. This radio show is certified fantastic.

Όπως σας υποσχέθηκα, ροκ, μουσικά κομμάτια. Τι ροκ, αυτό είναι metal κομμάτι, πολύ δυνατό metal κομμάτι από τη χρονιά του 1981, από τα πιο χαρακτηριστικά του ύφους του συγκροτήματος. Το κομμάτι είναι αρκετά δημοφιλές. Οι Saxon το παίζουν σε κάθε συναυλία τους, οι στίχοι του κομματιού δεν παραπέμπουν σε κάποια ελκυστική γυναίκα. Όχι, το metal κομμάτι δεν μιλά για τον έρωτα, αλλά για κάποιες ατμοκίνητες μηχανές, ακούστε τώρα, ατμοκίνητες μηχανές τρένων, οι οποίες λέει σάπιζαν σε κάποια χωματερή και εμπνεύθηκε ο δημιουργός του κομματιού, φανταζόταν ότι αυτές οι μηχανές ήταν φρεσκοβαμμένες και έτρεχαν πάνω σε ράγες ζώντας νέες δόξες.

αφήνουμε το 1981, πάμε στο 1975. Εκεί θα συναντήσουμε μια rock μπάντα και το κομμάτι Shoot Shoot από UFO.

όπως συμπληρώνει ο Άρης από το δωμάτιο επικοινωνίας, που κάτι ξέρει παραπάνω, μας γράφει στο chat ότι είναι αλληγορικό το κομμάτι το οποίο ακούσαμε προηγουμένως. Αναφέρεται στους μηχανόβιους. Είναι όμως για βόλτες εκείνο το κομμάτι που ακούσαμε προηγουμένως, έτσι, πατητός και τσίτα τα γκάζια που λένε.

κομματάρα από UFO, λοιπόν, shoot shoot. Η έμπνευση λοιπόν αυτού του κομματιού, του συγκεκριμένου δηλαδή που ακούμε, προέρχεται από μια γυναίκα νεαράς ηλικίας, η οποία, ακούστε τώρα τι έκανε, οπλοφορούσε. Κορίτσι πράγμα και οπλοφορούσε. Και αυτό έδωσε την έμπνευση στον συνθέτη να γράψει αυτό το ροκ κομμάτι. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1973 ένα επίσης πολύ γνωστό ροκ κομμάτι ήταν νούμερο 1 από τους Grand Funk Rail. Το We Are All An American Band, η στίχη του οποίου είναι εμπνευσμένη από τις περιπέτειες τις οποίες έζησαν οι Grand Funk Rail κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας στους Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φυσικά και δεν φεύγει κανείς 26 λεπτά μετά τις 8. Μετά τις 8 το απόγευμα, έτσι. The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβατής δίσκων.

Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον έναν και μοναδικό στον iFeeler Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics, 28 λεπτά μετά τις 8. Ένα κομμάτι από το 1987, φυσικά δεν φεύγει κανείς, μείνετε συνδεδεμένοι, ακολουθούν περισσότερα classics, έτσι σε λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς, μέχρι τις 9 που θα υποδεχτούμε τον Φέδων, απρόσκλητο επισκέπτη. Και όπως μας γράφει και ο Άρης από το δωμάτιο επικοινωνίας πάλι, για το συγκεκριμένο τραγούδι, ποζεριά, δηλαδή... θα σας το εξηγήσω άλλη στιγμή.

0: απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Tell me who I am. Γι' αυτό, να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης μεταμφέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
3: Ήτανε μια φορά μια πεθερά που είχε τρεις γαμπρούς. Ο πρώτος την αγαπούσε, ο δεύτερος έτσι και έτσι και ο τρίτος καθόλου. Μια μέρα λέει η πεθερά στον πρώτο, πάμε παραλία. Πήγα στην παραλία, βουτάει στη θάλασσα η πεθερά και κάνει πως πνιγόταν. Ο γαμπρός που την αγαπούσε έτρεξε αμέσως και την έσωσε. Την άλλη μέρα βρήκε στην πόρτα του ένα καινούριο πολυτελές αυτοκίνητο και μια αθοδέσμη με κάρτα που έγραφε. Σε ευχαριστώ που με έσωσε, η πεθερά σου. Την άλλη μέρα είπε στο δεύτερο να πάνε παραλία. Πήγα στην παραλία και πάλι η πεθερά, αφού βουτάει, κάνει πως πνίγεται. Ο γαμπρός βουτάει, μετά χωρίς μεγάλη βιασύνη και σιγά σιγά τη σώζει. Την επόμενη μέρα βρίσκει έξω από το σπίτι του ένα καινούριο αυτοκίνητο και μια αθοδέσμη. Η κάρτα της οποίας έγραφε. Σε ευχαριστώ που με έσωσες, η πεθερά σου. Την άλλη μέρα λέει και στον τρίτο που την αντιπαθούσε να πάνε παραλία. Βουτάει η πεθερά, κάνει πως πνίγεται, αλλά ο γαμπρός αδιάφορος. Έκανε τα στραβά μάτια μέχρι που τελικά η πεθερά πνίγηκε. Την επόμενη του πνιγμού, ο τρίτος γαμπρός βρίσκει μπροστά από το σπίτι του ένα υπερπολυτελές καινούριο αυτοκίνητο και μια τεράστια αθοδέσμη με κάρτα που έγραφε. Σε ευχαριστώ που με έσωσες, ο πεθερός σου.
4: Τι το ήταν!

Επιστρέψαμε εδώ στο The Very Best of Classics, στο I Feel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics. Έτσι το είπα δύο φορές για να το ακούσετε και να το εμπεδώσετε. Και αυτό λοιπόν είναι ένα νούμερο ένα που μας έρχεται από το 1990. Ήταν στην κορυφή σαν σήμερα και παρέμεινε εκεί για 4 εβδομάδες. Και φυσικά τι ζητάμε, να πάμε στον παράδεισο. Μαρία Μακκή, Show Me Heaven. Τρία χρόνια αργότερα όμως, το 1993, στην κορυφή της Μεγάλης Βρετανίας, βρίσκονται οι DJ Jazzy Jeff and Fresh Prince με το τραγούδι Boom Shake the Room. Δεν το ξέρω να το θυμάστε, έτσι ένα πολύ ωραίο ξεσηκωτικό rap κομμάτι. Και σαν σήμερα το 2000, στην κορυφή του Billboard Hot 100, βρίσκεται η Madonna με το τραγούδι Music. Επίσης, το 1995, στην κορυφή της Μεγάλης Βρετανίας, βρίσκεται ο Σάκη με το τραγούδι Boombastic. Και αυτή είναι White Snake, David Coverdale, Is This Love.

Ένα ακόμα φανταστικό κομμάτι μας λέει η Έλλη. Όντως, φανταστικό κομμάτι και δεν ξέρω αν το έχετε χορέψει ποτέ σε πάρτις ή δεν ξέρω καν αν γίνονται πάρτις αυτή την εποχή. Και τι χορεύουν σε αυτά τα πάρτις. Για πάμε σε ένα πιο διάσημο, σε διάσημο εκείνης της εποχής group. Είναι η Cinderella, Nobody's Fool.

Αυτή λοιπόν είναι η Cinderella, Nobody's Fool. Για να δούμε όμως τι έχουμε στη συνέχεια, που είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Για μένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. The Journey, Separate Ways. Μπορεί οι δρόμοι μας σε λίγο να ξεχωρίσουν, αλλά την επόμενη Τρίτη, πρώτο ο Θεός, θα είμαστε πάλι εδώ.

Για λίγο ακόμα το The Very Best of Classics εδώ στο IFL Radio. Για τη συνέχεια, Kansas, play the game tonight.

Είδατε λοιπόν, οι Kansas δεν έχουν μόνο εκείνη τη διάσημη επιτυχία, το Dust in the Wind, έχουν και το μια πολύ έτσι rock επιτυχία, αυτή που ακούμε, το Play the Game Tonight. Για πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι άλλο, κάτι μπορεί στο ίδιο στυλ, στο ίδιο ύφος, είναι η Asia, Who Will Stop the Rain. Με 19 βαθμούς έξω, σας φαντάζομαι να έχετε φορέσει παντόφλες, να κάθεστε αναπαυτικά, να πίνετε το κοκτέιλ σας και να περιμένετε το φέδωνα πρόσκλητο επισκέπτη, ο οποίος θα μας οδηγήσει μέχρι τις 11 με τις υπέροχες μουσικές του.

0: Go to your socials now and tell everybody that you love this radio station.
1: Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο όλες και όλους εσάς που μου κάνατε συντροφιά αυτό το δροσερό απόγευμα φθινοπορεινό Τρίτης. Φυσικά και δεν φεύγει κανείς. Ακολουθεί ο απρόσκλητος επισκέπτης, ο οποίος θα μας οδηγήσει έως τις 11 με τις πολύ όμορφες μουσικές επιλογές του και, όπως λέμε κάθε Τρίτη μέχρι την επόμενη Τρίτη, πιο classics δεν γίνεται. Και όμως γίνεται. Πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν ο Βασίλης Γκέκας, ο αναβάτης δίσκων, με την εκπομπή The Very Best of Classics. Σας εύχομαι καλό βράδυ σε όλες και όλους.

0: στο I Feel Radio είναι 9.
1: Ο I Feel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Ακούτε την εκπομπή απρόσκλητος επισκέπτης.
3: Ακούτε την εκπομπή απρόσκλητος επισκέπτης.
2: Στο μικρόφωνο και στην επιλογή μουσικής, ο Φέδων. You are listening to Uninvited Visitors.

φίλες και φίλοι του iFeel Radio, καλησπέρα σας. Βράδυ Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου του 2026, δεύτερη εκπομπή της 10ης σεζόν του Απρόσκλητου Επισκέπτη. Τελευταία εκπομπή για τον Σεπτέμβριο, πάει και ο Σεπτέμβριος, τον φάγαμε παιδιά. Πάμε βουρ και με φουλ ενέργεια για τον Οκτώβριο. Ελπίζω να μου είστε καλά, ελπίζω να περάσετε όμορφα την προηγούμενη εβδομάδα, όλες αυτές τις μέρες και το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε φυσικά. Εγώ με τη σειρά μου θα προσπαθήσω να σας κάνω να νιώσετε όμορφα, να περάσετε όμορφα για τις επόμενες δύο ώρες εδώ μέσα από την αγαπημένη συχνότητα του iFeel Radio και την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης. Πόσο χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας κάθε Τρίτη. Αδειμονώ να είμαι εδώ παρέα με όλες και με όλες εσάς και να απολαμβάνουμε μουσικές όμορφες σκέψεις, συναισθήματα, να φτιάχνουμε, να δημιουργούμε, να φανταζόμαστε εικόνες, σίγουρα να αναπολούμε, να θυμόμαστε και γιατί όχι να σχεδιάζουμε. Όπως και να έχει, εδώ είναι ο Απρόσκλητος Επισκέπτης παρών κάθε Τρίτη, έτσι και απόψε, και πάμε δυνατά, πάμε όμορφα, πάμε με full ενέργεια.

ετοιμάσει απόψε για σας φυσικά όμορφες μουσικές, δικές σας επιλογές. Το ξέρετε πλέον, έτσι δεν χρειάζεται. Στέλνετε τα σχόλιά σας, τα τραγούδια, ό,τι επιθυμείτε να ακούτε κάθε Τρίτη. Μας βρίσκετε, με βρίσκετε φυσικά στο Facebook Φέντον Δημόπουλος και στο Instagram Φέντον Τιμ, καθώς και τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Απρόσκλητος Επισκέπτης, κάθετος Uninvited Visitor. Μπείτε εκεί, κάντε ένα like, κάντε ένα share, κάντε ένα invite. Φωνάξτε εδώ να μεγαλώσει η παρέα, γιατί η καλύτερη παρέα είναι στο Night Vale Radio. Μπαίνετε λοιπόν στη σελίδα, στέλνετε και τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, ό,τι ακριβώς κάνετε και το ξέρετε και το αγαπάτε και το στηρίζετε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Κάθε Τρίτη εδώ απολαμβάνουμε και μοιραζόμαστε όμορφα τραγούδια, όμορφες μουσικές και φυσικά νέα τραγούδια και παλιότερα. Νέα που μας έρχονται, νέα που διαβάζουμε, νέα που μαθαίνουμε, παλιότερα που έγιναν νέα ή παλιά που έμειναν στα παλιά, αλλά είναι καλό να τα ανακαλούμε που και που. Εδώ λοιπόν στον Άφιλε Ρέντιο και τον Απρόσκλητο Επισκέπτη, έτσι περνάμε τις Τρίτες μας. Μπαίνετε στο site του σταθμού, βλέπετε και ό,τι διαγωνισμοί τρέχουν. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει εξαιρετικοί διαγωνισμοί. Τα πρώτα σαρδάμ είναι εδώ, παρόντα. Τα προσπερνάμε. Είχαμε εξαιρετικές παραστάσεις και έχουμε ακόμα. Θα έρθουν και άλλα ακόμα περισσότερα. Φυσικά κατεβάζετε και την εφαρμογή στο κινητό σας. Με ακούτε και μας ακούτε από όπου θέλετε, είτε από το κινητό, είτε από τον υπολογιστή, είτε από όποιον τρόπο μπορείτε. Το θέμα είναι να είστε εδώ παρούσες και παρόντες στο Night Radio. Ας αφήσουμε τα πολλά, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Night Vale Radio και τον Απρόσκλητο Επισκέπτη. Είμαι ο Φέδων. Μέχρι τις 11 θα είμαστε παρεούλα. Καλά να περάσουμε.

είμαστε και μετά την εισαγωγή πάμε στον intro και επιλέξαμε Bill Conti, και το Gonna Fly Now φυσικά. All time classic και το επιλέξα όχι μόνο γιατί μου αρέσει και μας αρέσει φαντάζομαι, αλλά και γιατί έρχεται νέα ταινία Rocky, ένα νέο κινηματογραφικό project που σχετίζεται με το σύμπαν αυτό, όλο αυτό το σύμπαν το υπέροχο που έχει δημιουργήσει ο Σταλόν με το franchise, με αυτή την ταινία, την εξιλογία, επταλογία, πόσο είναι, 7 ταινίες πρέπει να έχουν βγει. Έρχεται λοιπόν η βιογραφική ταινία I Play Rocky που θα βγει τον Νοέμβριο του 26 στους κινηματογράφους. Η ταινία δεν είναι ακόμα ένα sequel με τον Rocky Balboa στο ring, αλλά για την αληθινή δραματική ιστορία πίσω από τη δημιουργία της πρώτης θρυλικής ταινίας του 1976. Και έχει να κάνει με το πώς ήταν τότε ο Σιλβέστερ Σταλόνι πραγματικά πενταρός και προσπαθούσε να βρει μεγάλα στούντιο για να δημιουργήσει την ταινία του. Έτρωγε πολλές και έφαγε πολλές απορρίψεις, όμως τα κατάφερε και δημιούργησε πραγματικά ένα καινούριο σύμπαν, έγινε διάσημος και νομίζω το άξιζε, πήρε και υποψηφιότητα για Όσκαρ τότε ο Ρόκι και όχι άδικα. Το νεαρό τότε Σιλβέστρε Σταλόνι, τον υποτίτλο Αντώνη Υπόλυτο, σκηνοθεσία έχει κάνει ο Πίτερ Φαρέλι και συμπροταγωνιστούν επίσης ο Μαντ Ντίλον, η Άννα Σοφία Ρομπ, Πιτζέι Μπέρν, Στέφαν Τζέιμς στο ρόλο του Καρλ Γουέδρες και πολλοί πολλοί άλλοι. Και πέραν αυτού της ταινίας του Play Rocky που έρχεται τον Νοέμβριο, το στούντιο, η Amazon για την ακρίβεια, λόγω του ότι κλείνουμε 50 χρόνια, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από το 1976, κλείνουμε 50 χρόνια από το γεννήθηκε ο Χριστός και η Παναγία, λοιπόν, επανακυκλοφορεί την αυθεντική ταινία του 1976 σε 4K Remastered Edition, οπότε τι καλύτερο για ένα σοβατόβραδο ή για ένα έτσι φθινοπορεινό βράδυ να μαζευτούμε, να την απολαύσουμε είτε με παρέα είτε όπως ο καθένας επιθυμεί. Είστε στο Νάιφιλ Ρέντιο, ακούτε πρόσκλητο επισκέπτη. Είμαι ο Φεδόν. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την μουσική σκητάλη που παρέλαβα από τον Βασίλη Γκέκα με το The Very Best of Classics. Μας κάτσε όμορφη συντροφιά όπως κάθε Τρίτη. Έτσι και σήμερα, 7 με 9 και πριν από αυτόν, φυσικά, ένας και μοναδικός Στέλιος και Σίστογλου 5 με 7. Καλησπέρες, πρώτες καλησπέρες εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καταρχάς, στον Αργιώτη, ένας και μοναδικός 8 με 10 κάθε πρωί. Στον επικοινωνία, στους 94. Τον απολαμβάνουμε, τον ακούμε και μας αρέσει. Και φυσικά, εδώ στηρίζει κανονικά ο Άρης, τον απολαύσαμε και χτες εκτάκτος στην πρώτη έκτακτη εκπομπή στο Nightfall Radio. Γεια σου Άρη μου και στην Αλεξάνδρα φυσικά και την Φωτεινή και τον Αλέξανδρο, την αγάπη μας. Να καλωσορίσουμε και να χαιρετήσουμε την αγαπημένη μας την φίλη την Ιωάννα. Γεια σου Ιωάννα μου, πόσο χαίρομαι που είσαι κοντά μας. Καλησπέρα στην Ιωάννα και σε όλη την παρέα. Χαιρετίσματα εκεί στα όμορφα πατήσια, εξωτικά δεν τα λες, γιατί εντάξει όσο να είναι δεν χτυπάει και το κύμα, αλλά είναι ωραία ρε παιδί μου. Γεια σου Νικόλα μου. Νικόλα Στρατηγός, ladies and gentlemen, να καλωσορίσουμε και να καλησπέρισουμε και την φίλη μας τη Βασιλική από την όμορφη Θεσσαλονίκη και όλη την παρέα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Την αγάπη μας εκεί στα Βουπού, στην Έφη. Γεια σου Εφάκη μου. Καλησπέρα μας στο εξωτερικά. Hello Anna, hello from Athens to Urania, to Urania, Romania. Hello Anna, hello Joska, Krasi, Elena, Agneta, hello Zana, Zina, Krasi. Καλησπέρα όλου όπου και να βρίσκεστε παιδιά, απροσκλητούς επισκέπτης εδώ κάθε Τρίτη, το ραντεβού μας. Καλησπέρα μας και στην νέα εδώ της παρέας και τόσο αξιολογή και πολύ όμορφη φωνή, την Έλλη και Χαγιά, την απολαμβάνουμε κάθε Δευτέρα εδώ στο Blue Mondays, στην εκπομπή της Blue Mondays, προσεγμένη όμορφη, στη Λάτη. Γεια σου Έλλη μου. Καλησπέρα φυσικά στην Άντια Χατζηχρίστου, παλιά πλέον, αγαπημένη Άντια. Καλησπέρα Χριστίνα. Πόσο όμορφο τραγούδι είναι αυτό από το Σόμπλ, My Body Isn't Ready, έχει να κάνει με το πώς
υπάρχει αυτή η ντροπή και η συστολή σχετικά με το πώς νιώθουμε στο να ξεγυμνωθούμε μπροστά στον άνθρωπο που θέλουμε να μοιραστούμε έτσι μαζί μας, μαζί του, μαζί της τα συναισθήματά μας. Τώρα θα μου πείτε, το κορμί σε νοιάζει? Εδώ άλλοι δεν ντρέπονται να ξεγυμνώσουν τέτοιες ψυχές που έχουν. Μάλλον οι άλλοι τις κρύβουν και τόσο καλά. Η ψυχή θελέπεις, δεν τη βλέπεις, την αισθάνεσαι. Σου ανοίγεται σιγά σιγά με το κορμί, όπως και να έχει. My body isn't ready.

Μιας και μιλάμε για σόμπρο, είχαμε τα VMAs στις προάλλες, πριν 2-3 μέρες. Πολλά έγιναν, η Μαντόνα φυσικά κυριάργησε, η Taylor Swift επίσης. Τραγούδησε και ο σόμπρο μαζί και άλλοι καλλιτέχνες σε ένα αφιέρωμα που έκανε στο George Michael. Δεν ξέρω, εντάξει, μου ήταν λίγο κάπως όλο αυτό το αφιέρωμα όπως το είδα. Το έχουμε πει, το λέμε κάθε φορά στα βραβεία πλέον. Δεν έχουν αυτή την αίσθηση, τουλάχιστον έτσι όπως ήταν όταν ξενυχτάγαμε τη Σιρήκη, για να δούμε από Grammys και Emmys ακόμα μέχρι και VMAs και ό,τι και AMAs και όλα τα άλλα. Καλησπέρα στο μαράκι μας, γεια σου μαράκι μου. Στη Δέσποινά μας επίσης, γεια σου Δεσποινάκι μου. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Ακόμα μια νέα κυκλοφορία έρχεται από Sugar Babes. Κυκλοφορούν νέο τραγούδι, Ghost. Έχει να κάνει με, το, με, αυτή την, με τους νεολογισμούς έτσι, που κυκλοφορεί ανάμεσα στην πιτσιρικαρία τώρα, που μαθαίνουμε νέους όρους όπως content creator ας πούμε, και influencer και ghosting και τα λοιπά.

δίπλα. Χάνεται. Ghost λοιπόν από Sugar Babes. Καλησπέρα μας και στον Παναγιώτη Πολύδωρο, τον Απόλλωνα μας. Γεια σου Παναγιώτη μου.

γνώριμους χορευτικούς ρυθμούς, οι Sugar Babes, και ωραίο pop και λίγο R&B, μια mix, ένα fusion και με R&B track, πολύ ωραίο, όμορφο, αναγκαστικό, το ίδιο και το επόμενο. Και μια και είμαστε σε dance ρυθμούς, να πάμε και μέχρι την Αυστραλία, εκεί στο project του Kevin Parker ή αλλιώς Tame Impala, στο remix που έκανε σε ένα τραγούδι του που βγήκε ένα χρόνο νωρίτερα, το Dracula. Θα το ακούσουμε εδώ μαζί με την Jenny, μόλις κυκλοφόρησε επίσης. Να χαιρετήσουμε και να καλησπέρισουμε και τον Γιώργο Πέτρου, τον Πατεντέ, κάθε Τετάρτη φυσικά 7 με 9.

Είστε στο Nightfield Radio, ακούτε απρόσκλητο επισκέπτη της Τρίτης. Είμαι ο Φεδόν, μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Ελπίζω να περνάτε όμορφα, ελπίζω να σας βρίσκω κάπου άνετα και αναπαυτικά. Ελπίζω να μην ήταν πολύ δύσκολη ημέρα, αλλά όπως και να έχει, μην ανησυχείτε. Εγώ είμαι εδώ, εμείς είμαστε εδώ για να κρατήσουμε μεταξύ μας την καλύτερη παρέα. Και η καλύτερη παρέα φυσικά, ποια είναι εκτός από αυτό που μπορεί να έχει.

Τέμι Μπάλα μαζί με Τζένι σε ένα remix στη μεγάλη επιτυχία του Τέμι Μπάλα, τον Τέμι Μπάλα. Από πέρσι κυκλοφόρησε φέτος και πάμε να θυμηθούμε τώρα δύο δίδυμα που γενεθλιάζουν και να θυμηθούμε ότι σαν μάλλον κυκλοφόρησαν το πρώτο του σίγγλ το 1987. Στην αρχή, ρε παιδί μου, δεν έκανε και τόσο μεγάλη επιτυχία. Αλλά μετά, όταν πουσαρίστηκε λίγο με, και έτσι δέθηκε με ένα πολύ ωραίο ρεμιξάκι, έκανε κατευθείαν τεράστια επιτυχία. Πήγε νούμερο 1. Και τα αδέρφια, ο Matt Goss και ο Luke Goss, που γενεθλιάζουν σήμερα, γεννημένοι μια τέτοια μέρα το 1968, απογειώθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία και σε όλη την Ευρώπη με το πρώτο του δίσκο και το πρώτο του σίγγλ κατευθείαν. Έρχονται οι Μπρος, χρόνια πολλά στα αδέρφια Ματ και Λουκ Γκος από τα 80's.

είμαστε μετά τους Dead or Alive φυσικά. Αυτή είναι η Μαρτίκα, η αγαπημένη από τα ETS επίσης, σε μια φοβερή και τρομερή διασκευή. I feel the earth move. Και έτσι θα πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ήδη πέρασε το πρώτο ημίωρο στον προσωπικό επισκέπτη. Η ώρα πάντα συστέλλεται επικίνδυνα.

Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.

playing more music online. Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightfill Radio μαζί σας στο Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια, εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπο ζωής. So keep on rocking.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Ακούτε την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης.
2: Ακούτε την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης.
1: Στο μικρόφωνο και στην επιλογή μουσικής, ο Φέδων. You are listening to Unemployed.

είμαστε, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψαμε με νέα Alanis Morissette να διασκευάζει κάτι παλιό. Διασκευάζει το κλασικό από Donovan, το Season of the Witch από τα 60's, στα 20's και πόσο όμορφα, με τη μοναδική χρεια και την εξαιρετική ερμηνευτική ικανότητα της Alanis Morissette, αυτό το τραγούδι έρχεται. Και αν υπήρχε περίπτωση να το έχει ξεχάσει κάποιος, σίγουρα ή να μην το έχει ακούσει, που αποκλείεται, τουλάχιστον για την πιτσιρικάρια, λέμε για τη νέα γενιά, σίγουρα τώρα έχει ακόμα κάτι να απολαμβάνει και να μαθαίνει, γιατί όχι. Season of the Witch, Alanis Morissette, εδώ στο Nightfield Radio. Και τον απρόσκοπτο επισκέπτη καλωσορίζουμε και το φίλο μας τον Βασίλη από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Δυνατή παρέα εκεί, υπέροχη Θεσσαλονίκη. Ήμουν πρόσφατα πάνω στα μέρη σας, παιδιά.

μιας και είμαστε σε νέες κυκλοφορίες, έρχεται και η επόμενη νέα κυκλοφορία που πατάει και αυτό το τραγούδι σε κάτι παλιό, και μιλάμε για τη νέα κυκλοφορία των Placebo, για τον φίλο μου στο Στέλιο, είναι αυτό που μόλις μπήκε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ο Στέλιος, εσύ και εσύ, ο Κισής Ολού, φοβερός και τρομερός φυσικά. Έρχεται, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν οι Placebo, ο Στέλιο μου, νέο track από τους Placebo, κυκλοφόρησε εντελώς ξαφνικά μέσα το BBC Radio 6, ένα τραγούδι που πατάει στο κλασικό του HK Farewell. Το Helen Keller έρχεται από Placebo.

το νέο single των Placebo πατάει πάνω στο τραγούδι τους από το 1996, παρακαλώ, 30 χρόνια πριν, το HK Farewell. Οι Placebo που κυκλοφόρησαν ξαφνικά αυτό το τραγούδι τους ετοιμάζονται για την περιοδία τους και πόσο καλή, πόσο δυνατή και πόσο ωραία τραγούδια μας έχουν χαρίσει και αυτοί. Και για τη συνέχεια τι έχουμε, για τη συνέχεια να πούμε απλά ότι μπορεί να μπαίνουμε για τα βαθιά στο φθινόπωρο, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, έχουμε βγάλει τη ζακετούλα, έχουμε βγάλει και το σαντονάκι, πάμε σε κάτι πιο έτσι λίγο χοντρό και λίγο πιο παχύ, δεν ακούστηκε καλά αυτό, ενώ κάτι να ρίχνουμε στο κρεβάτι το βράδυ έτσι, για να μας ζεσταίνει λίγο παραπάνω. Καιρός του είναι, καλό είναι αυτό, όχι πάρα πολύ κρύο ρε παιδί μου, έτσι αυτή η θερμοκρασία, όσο, τόσο όσο χρειάζεται. Καλωσορίζουμε και το δωμάτιο επικοινωνίας στον Άρη μας. Γεια σου Άρη μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε με τον κύριο Γκέκα Άρη, με τον Βασίλη τον Γκέκα. Βασίλης Γκέκας, όπως προείπαμε φυσικά, μας παραδίδει μουσική σκητάλη με το The Very Best of Classics. Από τα 20's πάμε βουτιά μουσική στα 80's, στα 1900, έτσι, στα 1982. Έρχονται οι The Damned, Life Goes On. Ακούστε λίγο το Life Goes On και θα σας πάμε μετά στα 90's. Για δώστε λίγο βάση.

Όπως είπαμε, είναι η Dem, The Life Goes On, από το 1982, και αν σας πάει κάπου το μυαλό σας ακούγοντας αυτό το χαρακτηριστικό ρίφ στη κιθάρα, είναι γιατί έχετε δίκιο και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ μόλις ακούσετε το επόμενο track. Και πριν το ακούσουμε, απλά να πούμε ότι, όπως είπαμε, προχθές είχαμε τα βραβεία MTV, τα VMAs, τα Video Music Awards για το 2026. Μεταξύ άλλων, τιμήθηκαν και για τη συνολική προσφορά τους στη μουσική για το Video Vanguard Award η Nirvana. Τα εναπομείνατα μέλη των Nirvana φυσικά ήταν εκεί. Έλειπε ο ένας, ο Kurt Cobain, ο μοναδικός αυτός καλλιτέχνης, ο οποίος έφυγε και αυτός νωρίς. Μπήκε στο club εκεί των 20s. Τιμήθηκαν λοιπόν η Nirvana για τη συνολική τους προσφορά στη μουσική από τα VMAs, και ήταν μια συγκινητική στιγμή, μπορούμε να πούμε, μιας και τα αναπομείνατα μέλη της μπάντας είπαν φυσικά, τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και η τιμή που τους έγινε. Συγκινήθηκαν και αυτοί θυμόμενοι τον Kurt Cobain και τις στιγμές που πέρασαν, και ήταν πραγματικά μια στιγμή, μια κατάσταση που ξεχώρισε αυτή η όλη υπόθεση στα VMAs. Πάμε λοιπόν να συνδέσουμε τώρα τους Nirvana με το track εδώ που μόλις ακούσαμε, με το Life Goes On από τους The Damned. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Nirvana, το Come As You Are, έχει πατήσει πάνω σε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Life Goes On. Και μόλις ακούσετε για ποιο track μιλάμε, φυσικά θα το συνδυάσετε και θα σας πάει κατευθείαν το μυαλό από το Life Goes On στο Come As You Are.

το 1981-82 λοιπόν, και το Life Goes On στο 1991, και το Come As You Are, ένα τραγούδι, μια ιστορία, ακόμα μια ιστορία πίσω από τη μουσική. Εδώ στον Απρόσκλητο Επισκέπτη μπαίνουμε και λίγο πιο βαθιά μέσα στα τραγούδια. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Έχουμε μια επιλογή της αγαπημένης μας φίλης της Έφης. Θα ξαναπάμε στα ΙΤΙ στο 1981, το τεράστιο στενόρος μας τραγούδισε αυτό εδώ το ριστούργημα.

τεράστιος Klaus Nomi από το 1981 και το Total Eclipse, ένα τραγούδι φυσικά που το αγαπήσαμε όλοι και ειδικότερα εμείς λίγο μεγαλύτεροι. Το είχαμε συνδυάσει και μια διαφήμιση από ένα πολύ γνωστό ειδήποτο που είχε κάνει πάντα αγωγική και πάντα είχαμε στο μυαλό μας αυτή τη διαφήμιση εμείς που ακούγαμε τις πρώτες νότες. Klaus Nomi φυσικά έφυγε νωρίς από τις επιπλοκές της ασθένειας της δεκαετίας του 80 και το 90's είχε χαρακτηριστεί ασθένεια του αιώνα τότε. Μιλάμε για το AIDS φυσικά. Νομίζω ότι ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες διάσημους, ο οποίος έφυγε από την ασθένεια. Αν ήταν ο πρώτος, μάλλον πρέπει να ήταν ο Rock Hudson ο πρώτος, αν θυμάμαι καλά. Ο Στέλιος και εσείς ο σίγουρα κάτι ξέρει παραπάνω από αυτό. Πάντως ήταν, αν όχι ο πρώτος, από τους πρώτους μαζί με τον Rock Hudson που έφυγαν από αυτή την ασθένεια. Και για τη συνέχεια, τι έχουμε? Έχουμε να πούμε χρόνια πολλά στην Ashley Nicolette Frangipane. Ποια είναι η κυρία? Είναι η... Τη γνωρίζετε, είμαι σίγουρος, με το προσωνύμιο της κατά κόσμο χρησιμοποιεί επαγγελματικά το όνομα Halsey. Κλείνεται 32 η Halsey, γεννημένη μια μέρα σαν σήμερα το 1994. Εδώ θα την απολαύσουμε σε μια εξαιρετική συνεργασία, σε ένα ντουέτο με την Amelie, την Amy Lee, τον Evanescence, σε ένα περσινό τραγούδι, το Hand That

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 10. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Δεκαπέντε χρόνια iFeel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Εκατοντάδες παραγωγή. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο. Με σεβασμό στη μουσική. Με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. iFeel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

είμαστε, πάμε για τη δεύτερη ώρα το απρόσκεπτο δισκέτη και γυρίσαμε με νέους Europe. Ναι, καλά ακούσατε, το 12ο άλμπουμ των Σουηδών Rockers είναι εδώ, είναι παρόν. Κυκλοφόρησε πριν 4 μέρες με τίτλο Come This Madness, 12ος δίσκος μετά από το Walk the Earth από το 17. Παραγωγή Tom Dalkety και μίξη ο Mike Fraser, ο θρυλικός που έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με Metallica και AC/DC. Νομίζω πήραμε λίγο δόση και γεύση από AC/DC, μας θυμίσε πάρα πολύ τουλάχιστον εμένα προσωπικά το The Cult of Ignorance που μόλις ακούσαμε, νέο τραγούδι από το νέο άλμπουμ. Άκουσα όλο το LP, νομίζω ότι αυτό το τραγούδι ξεχωρίζει. Μπορεί ο Joe Tempest να μην είναι αυτός που θυμόμασταν, αλλά πραγματικά είναι και παραμένει ένας αξιόλογος frontman, και φυσικά οι Europe έχουν γράψει και αυτοί τη δική τους μουσική ιστορία.

αυτή η επιτυχία για το Standard από το 1990, Dirty Love. Αυτή η βρώμικη αγάπη, αυτή που σε εξουσιάζει, σε ενθουσιάζει και σε υποτάσσει, γιατί όχι. Και από τα 90s πάνε σε μια προσδόκητη, απρόσμενη διασκευή από τα 70s. Heavy metal μπάντα, για την ακρίβεια η πιο επιτυχημένη heavy metal μπάντα στην Αμερική για τα 70s, με πωλήσεις πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους, παρακαλώ, διασκεύασε Little Eva. Και φυσικά είμαι σίγουρος ότι καταλάβατε ότι μιλάμε για τους Grand Funk Railroad. Τραγούδι της Little Eva, Locomotion. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Το έκαναν επίσης τεράστια επιτυχία οι Grand Funk Railroad, τους οποίους φυσικά τους φέραμε στο μυαλό μας και πάλι, γιατί σήμερα γενεθλιάζει ο Mark Partner, ο τραγουδιστής, ο συνθέτης, ο κιθαρίστας και τραγουδοποιός, στιχουργός των Grand Funk Railroad. 1948, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν διασκευή από Little Eva. Έρχεται Locomotion.

τότε στα 90s τα λέγαμε αυτά tracks bubblegum pop ή rock. Αλλά πόσο ωραίο, πόσο ανεβαστικό είναι, έτσι, ό,τι και να λένε. Ή τουλάχιστον τότε που ήταν πιο πιτσιρίκια, δεν ξέρω επειδή μας κάθεταν λίγο γλυκανά λάτω. Αλλά είναι ένα ωραίο τραγούδι. Handsome Bob. Μερικές φορές η μουσική ή ένα τραγούδι δεν χρειάζεται να είναι βαθιστόχαστο, ας πούμε, έτσι, να σκέφτεσαι, ας πούμε, πάνω στους βράχους την ώρα που χτυπάει ο ήλιος ή την ώρα που είναι έτοιμο να βρέξει και από κάτω το γρασίδι, ας πούμε, να λέει να βγω ή να μην βγω. Εντάξει, υπάρχει και απλά ωραία μουσική ανεβαστική για να σε κάνει να νιώσεις λίγο καλύτερα. Και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι το καταφέρνει αυτό και με το παραπάνω. Χαιρετήσουμε και να καλησπέρισουμε και το φίλο μας τον Γιώργο τον Τζόρτζη. Γεια σου Γιώργο, με εκεί από τα Βόρεια Προάστια. Είστε στο Noifel Radio, ακούτε Πρόσκλητο Επισκέπτη.

χαιρετήσω και να καλωσορίσω και τον καλό μου φίλο τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Έχουμε ένα request από την καλή μου φίλη την Ιωάννα. Ζήτησε να ακούσει κάτι κλασικό, κάτι αγαπημένο από τα 60's. Ένα τραγούδι το οποίο φυσικά μιλάμε για τα σκαθάρια, για τους Beatles και το I Wanna Hold Your Hand. Θα το χαρίσουμε με όλη μας την αγάπη. Φυσικά θα την αφήσουμε να το απολαύσει, να το ακούσει. Πριν όμως το βάλουμε, να πούμε μια σύντομη ιστορία. Είναι το τραγούδι που κατ' ουσίαν ξεκίνησε την βρετανική εισβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από το 1963. Η βρετανική εισβολή, η περίφημη British Invasion που έγινε από τα 60's εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει να κάνει με τραγούδια τα οποία έγιναν επιτυχίες ή ακουγόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη ίσως, αλλά σίγουρα μεγάλες επιτυχίες και ακουγόταν κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία. Όμως στην Αμερική δεν είχαν εικόνα ακόμα και δεν μπορώ να πω ότι άκουγαν τόσο πολύ τη βρετανική μουσική. Και ακούστε τώρα πώς έκατσε το σχέδιο. Στην Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη ήδη γίνεται ένας κακός χαμός με τους Beatles. Στην Αμερική, εκεί το 63, έχουν τα δικά τους θέματα, γιατί μόλις είχε δολοφονηθεί ο JFK, οπότε είναι λίγο η κατάσταση λίγο περίεργη. Ένας ραδιοφωνικός παραγωγός εκεί στο CBS, ναι, στο CBS, αποφάσισε να βάλει μια εκπομπή από το Δεκέμβριο του 63, από το Νοέμβριο του 63, ένα μήνα πριν, και να αναφερθεί στην Beatlemania που υπήρχε στη Μεγάλη Βρετανία και να παίξει κάτι πιο εύθυμο, έτσι, γιατί ήταν όλοι έτσι, τους είχε πιάσει το παράπονο και ο ναστεναγμός και ήταν και είχαν κατεβάσει όλοι οι μαύρες πλερέζες στην Αμερική. Οπότε παίζει Beatles. Ακούει τώρα μια μικρή πιτσιρίκα, μια 15χρονη, η Μάρσα Άλμπερτ από το Maryland, το τραγούδι των Beatles, το I Wanna Hold Your Hand. Και τι κάνει η τύπισσα? Γράφει ένα γράμμα σε έναν disc jockey σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και λέει, αναρωτιέται το κορίτσι, γιατί εμείς να μην έχουμε τέτοια μουσική και να μην παίζουμε τέτοια μουσική στην Αμερική όπως και στη Μεγάλη Βρετανία σαν αυτή των Beatles. Και από τότε έγινε ο κακός χαμός. Το British Invasion ήταν ήδη εκεί και οι Beatles φυσικά έκαναν την αρχή. Έρχεται λοιπόν τα σκαθάρια. I want to hold your hand για την Ιωάννα μας.

Αυτή ήταν η Beatles λοιπόν και το I Wanna Hold Your Hand για την Ιωάννα μας. Και πάμε να θυμηθούμε έναν τεράστιο, μάλλον όχι, πάμε να τον ακούσουμε. Μας έκανε τα δικά του σύστημα, όλο στον αέρα, όλο κακός χαμός, όμως ήρθαμε. Και ήρθαμε φυσικά με τον The Killer, με τον Φωνιά, με τον Jerry Lee Lewis. Γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου του 1935. Ο πρώτος άγριος του rock and roll.

0: to me, but I know she's destined to be mine.
1: Αυτός φυσικά είναι ο φοβερός και τρομερός Rod Stewart και το Crazy About You από το 1988, αγαπημένο κομμάτι. Ο Rod Stewart, ο οποίος ήρθε τον προηγούμενο Δεκέμβρη εδώ στην Αθήνα για μία και μοναδική συναυλία. Ακόμα ενεργός, ακόμα δυνατός. Φαντάζομαι τα μάθατε ότι το release πλέον άλλαξε τόπο και χώρο και δεν θα διεξάγεται πλέον στην πλατεία νερού εκεί στο Φαλήρο, αλλά πάει για τα Μεσόγεια. Εκεί τα Μεσόγεια δεν μας αφήνουν, έτσι μας τραβάνε. Πάνε για Μαρκόπουλο εκεί στις εγκαταστάσεις του υπηκού ομίλου, του υποδρομίου. Εκεί θα γίνεται πλέον το release. Έχουν μεριμνήσει, λέει, εκεί οι θύνοντες να κάνουν το χώρο σωστό, με πολύ πάρκινγκ, με πολύ μεγάλο και every parking, που δεν θα έχουμε πρόβλημα, ας πούμε, στη στάθμευση, να κάνουμε 50 χιλιόμετρα να πηγαίνουμε μέχρι εκεί. Και επίσης όσοι επιθυμούν λένε ότι οι θύνοντες ότι θα έχουν και shuttle buses από το μετρό, από το Κοροπή, για να παραλαμβάνουν τους θεατές και όσους φίλους και φίλες θα μεταβαίνουν στο συμβουλιακό χώρο, και θα τους επιστρέφουν, φαντάζομαι, δεν τους αφήνουν εκεί, έτσι. Οπότε να δούμε, παιδιά, να δούμε τι θα γίνει και αυτό. Τέλος πάντως το παλιό Φαλήρο, τέλος η πλατεία νερού, τώρα Μαρκόπουλο για το release. Και από ό,τι μαθαίνω, και εκεί το πρώην Αλούφαν Πάρκ στην Νίκαια, και εκεί συναυλιακός χώρος θα γίνει. Οπότε να δούμε τι και πώς και πότε με το καλό. Προς το παρόν, release Μαρκόπουλο.

Ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και επιστρέψαμε με αγαπημένη Anne Clark από τα 80's, Poem Without Words. Πόσο όμορφο πραγματικά. Φυσικά και μεγάλη χορευτική επιτυχία και στα 90's αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα.

γίνεται. Είχα σκοπό, ρε παιδί μου, να ξεκινήσω το δεύτερο ημίωρο με τη νέα δουλειά του Stevie Wonder. Η νέα δουλειά έχει να κάνει με μια παλιά δουλειά για την επαιτειακή κυκλοφορία του άλμπουμ το The Songs in the Key of Life που κλείνει τα 50 του χρόνια. Εμβληματικό LP και κυκλοφόρησε ένα EP με 4 νέα τραγούδια, τα οποία δεν είναι νέα, είναι γραμμένα από τότε, απλά δεν είχαν συμπεριληφθεί στο άλμπουμ και το κυκλοφόρησε τώρα ο Stevie Wonder. Ένεκα κιόλας και της επαιτειακής περιοδίας που ξεκινάει σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες. Ελλάδα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι δυστυχώς ακόμα. Ξεκινάει αυτή η tour στις 13 Οκτωβρίου του 2026, σε λίγες μέρες λοιπόν, σε κάνα δύο εβδομάδες όσον ούπου έρχεται. Και εκεί ο Stevie Wonder θα παρουσιάσει ολόκληρο το ιστορικό άλμπουμ και φυσικά και τα νέα τραγούδια που έχει. It's easier, my life story of love. I can see the sun in late December. I'm into living. Τα τραγούδια τα νέα, παλιά, από τον Stevie Wonder. Όμως δεν θα το πάω έτσι. Α, πάμε πιο ήπια. Πάμε να ακούσουμε Sade, Kiss of Life για τη Yolanda και την Effie. Και πάμε πιο ήπια το τελευταίο ημίωρο. Τι λέτε?

Ακόμα μια αγαπημένη καλλιτέχνηδα, Σαντέ Αντού, μαζί με την πάντα της, του Σαντέ, θα τους δούμε άραγε. Ποιος ξέρει. Πάμε σε ακόμα ένα request, ακόμα μια επιλογή του φίλου μου του Δημήτρη. Έρχεται κάτι από τα παλιά επίσης, από τα 80's. Πρώτο άλμπουμ για την Tracy Chapman, Talking About

Tracy Chapman λοιπόν, Talking About Revolution, πρώτο άλμπουμ, φυσικά τεράστια επιτυχία όλο το άλμπουμ, προηγήθηκε το Fast Car που την έβαλε στα τσάρτ και την έκανε παγκοσμίως γνωστή και μετά ακολούθησε το Talking About Revolution από την Tracy Chapman. Πού πάμε στη συνέχεια, στα 90's, πάμε στα 1991, να θυμηθούμε ένα τραγούδι το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία φυσικά από τους δημιουργούς του, από τον Neil Finn και την παρέα του, τους Crowded House λοιπόν, μάλλον το 1986, μιλάμε για τους Crowded House και το Don't Dream It's Over, ένα τραγούδι το οποίο χρόνια αργότερα έκανε διασκευή και μεγάλη επιτυχία επίσης και ο Paul Young. Εδώ όμως θα τα ακούσουμε στα ιταλικά. Alta Marea, για ακούστε.

0: House, Don't Dream It's Over, από τον Αντωνέλο Βενδίτη, Alta Marea ο ιταλικός τίτλος, High Tide αγγλιστή, και αυτό το 1991 στη μεγάλη επιτυχία από τα είδη στον Crowded House. 12 λεπτά σχεδόν πριν από τις 11, πριν σας πούμε καληνύχτα, πάμε έτσι όμορφα, μελωδικά, απαλά και ήρεμα για την τελική ευθεία, για την τελευταία στροφή του απρόσκλητου επισκέπτη αυτής της Τρίτης.
1: Τρίτη βράδυ, η πόρτα ανοίγει, ο απρόσκλητος επισκέπτης είναι εδώ, στα Eiffel Radio.

ακόμα ένα τεράστιο τραγούδι του εμβληματικού παραγωγού της Motown και της Motown μάλλον, του Norman Whitfield, που έχει κάνει παραγωγή και έχει γράψει, μιλάμε για τραγουδάρες τώρα, τι να πρωτοθυμηθείς, από I Heard It Through the Grapevine μέχρι Into Proud to Beg, Just My Imagination, Παπάγος, Rolling Stone κτλ. Κτλ. Ένα τραγούδι το οποίο το έγραψε καταρχάς το πρόσφερε στην Barbara Streisand το Wishing on a Star. Η Barbara Streisand το αρνήθηκε και έτσι το έδωσε ο Norman Whitfield στις Ross Royce. Το 1978 το έβαλαν στο δεύτερο τους άλμπουμ. Εδώ το απολαύσαμε από τον Εξαίσιο Seal. Και όπως πολύ σωστά σχολιάζει ο Άρης εδώ με την επικοινωνία, σε ένα τραγούδι το οποίο σε όποια εκτέλεση, ρε παιδί μου, είναι εκπληκτικό. Έτσι είναι. Ένα μεγάλο τραγούδι θέλει μία ερμηνεία για να απογειωθεί και νομίζω βοηθάει, είναι ένα τραγούδι που βοηθάνε τους τραγουδιστές μάλλον.

Άλλοι το ερμηνεύουν ως ερωτικό τραγούδι, άλλοι το ερμηνεύουν ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο απλά αποτυπώνει την αποξένωση που μπορεί να δίνει μια μεγαλούπολη σε όλους τους ενικούς της ή τους κατοίκους της. Ain't no heart in the city. Αυτό μας τραγούδισε ο Bobby Blunt. Ain't no love in the heart of the city. Δεν υπάρχει αγάπη στην καρδιά της πόλης. Το ερμηνεύετε όπως θέλετε. Είτε αυτό έχει να κάνει με την καλή σας ή με τον καλό σας, ή πραγματικά με την αστική της υπόθεση. Δηλαδή ότι αυτή η αποξένωση που περικλεί μέσα στα ισόψυχά της μια μεγαλούπολη και μας οδηγεί στο να είναι ο καθένας μοναχούλης του. Όπως και να έχει, το τεράστιο αυτό τραγούδι από τον Bobby Blunt, Bobby Blue Blunt, από το 1974, το οποίο το έκανε και τεράστια επιτυχία φυσικά λίγα χρόνια αργότερα, η White Snake, το 1978. Και το, ναι, το 1978. Και φυσικά έχει διασκευαστεί και από πολλούς, πολλούς άλλους. Ain't no love in the heart of the city. Δύο τραγούδια ακόμα πριν από το τέλος. Το επόμενο που έρχεται, πάμε στη Γαλλία. Πήγαμε Ιταλία, πάμε και λίγο Γαλλία. Πάμε να ακούσουμε τη Λουάν να διασκευάσει Μισελ Σαρντού από τα 70's ο Σαρντού. Ζεβέτε Μέρ θα μας τραγουδήσει το 2014 για τις ανάγκες της ταινίας La Famille Bélier. Ακούστε πραγματικά εξαιρετική ερμηνεία της Λουάν.

πραγματικά Louange Vendamer, μια εξαιρετική διασκευή. Και πάμε για το κλείσιμο, πάμε για το τελευταίο τραγούδι της απόψινής εκπομπής. Θα έχουμε αυτό το πεντάλεπτο έτσι της παράτασης για να πούμε χρόνια πολλά σε μια αγαπημένη μας, σε μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα, η οποία κλείνει τα 66, έκλεισε τα 66 χτες, 28 Σεπτεμβρίου του 1960, γεννημένη η τεράστια Jennifer Rush. Και πάμε να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή και να το χαρίσουμε το τραγούδι φυσικά σε όλες και σε όλους εσάς και να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική σας παρέα και απόψε. Πάμε να απολαύσουμε φυσικά το The Power of Love, που για μένα είναι η καλύτερη ερμηνεία, η original, αυτή εδώ αξεπέραστη Jennifer Rush. Χρόνια της πολλά. The Power of Love, τελευταίο για απόψε, χαρισμένο για όλους και για όλους εσάς.

και φίλοι, αυτό ήταν και απόψε η εκπομπή απρόσκλητους επισκέπτης, μόλις ολοκληρώθηκε. Περάσατε καλά, ελπίζω πως ναι, ελπίζω να κατάφερα να σχατήσω όμορφη συντροφιά για τις δύο προηγούμενες ώρες. Εσείς μην ξεχνάτε, όπως μας τραγούδησε η αγαπημένη Τζεν Φεράς, η αγάπη έχει δύναμη, η αγάπη μετράει, η αγάπη οθεί. Όπως και να έχει, βάλτε λίγο αγάπη στις καρδιές σας και στις ψυχές σας. Νομίζω θα κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο, ρε παιδί μου, ή τους εαυτούς μας λίγο καλύτερους. Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστήσω όλες και όλους που ήσασταν και απόψε εδώ κοντά μου, εδώ στον απρόσκλητο επισκεπτής της Τρίτης. Εμείς θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη Τρίτη με το καλό, ραδιοφωνικά, ζωντανά, πάντα εδώ από το μουσικό καταφύγιο το δικό μας, το ψυχικό μουσικό καταφύγιο, το δικό μας μουσικό σπίτι, τον I Feel Radio. Ως τότε, φυσικά, ακούτε I Feel Radio, έρχεται αύριο Τετάρτη δυνατή και Πέμπτη και Παρασκευή με τους αγαπημένους σας παραγωγούς. Να σας ευχηθώ τα καλύτερα, να περνάτε όμορφα και υπέροχα, να χαμογελάτε. Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή απρόσκλητης επισκέπτης, είμαι ο Φέδων. Είστε στον I Feel Radio, να είστε όλοι και όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.